ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λείπεις. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς. Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι,

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: ο καιρός, νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
9: Πιάνω,
10: πιάλω,
9: βάζω,
10: το κεφάλι,
9: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Σήμερα ο Κώστας Καραμαλής έστειλε ένα μήνυμα. Μίλησε. Μιλάει κάποια φορά. Και μίλησε με ένα τραγούδι του Κυλαϊδόνη στην νεολαία και είπε ότι ο Κυλαϊδόνης είπε στους εντάξει λέμε ναι, υπονοώντας τους εντάξει πολιτικούς κτλ. Να του πω λοιπόν του Κώστα Καραμαλή, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι παρόμοιο εκείνης εποχής που έλεγε όλοι τα παίρνουνε. Είναι η ίδια εποχή, ξέρετε. Και όταν λέει όλοι τα παίρνουμε, όταν λέμε όλοι τα παίρνουμε, όλοι τα παίρνουνε. Όλοι. Συμπτωματικά αυτοί οι όλοι είναι γαλάζιες ακρίδες του βαθέως κράτους της Νέας Δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Από την άλλη, μίλησε για τη Μακεδονία και μάλιστα αναρωτήθηκε πώς θα τη χάσουμε. Ότι μπορούμε να τη χάσουμε. Να πούμε τον κύριο Καραμαλή ότι με κυβέρνηση το είπε επακριβώς, όπως σας το λέω, ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τη Μακεδονία. Να απαντήσω στον κύριο Καραμαλή λοιπόν ότι παρά την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ να χαθεί το όνομα Μακεδονία, εμείς θα αποτρέψουμε την απώλεια της Μακεδονίας, της ιστορίας και του πολιτισμού της. Θα είμαστε το ανάκομα. Πάμε και στα καθημερινά, στην ακρίβεια. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, κύριε Υπουργέ. Σας βολεύει η ακρίβεια. Ό,τι και να πείτε, σας βολεύει. Όσο πιο ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερο ΦΠΑ σε ποσό εισπράτεται. Άρα ένα προϊόν που κάνει 10 ευρώ με ΦΠΑ, λέω εγώ 16, 14, 15%, όταν το προϊόν κάνει 100 ευρώ, παίρνω παραπάνω λεφτά. Άρα λοιπόν, με δόλο και σχέδιο εσκροκερδούν τα καρτέλ στη χώρα και δεν το ανακόπτεται και ο Έλληνας πεινάει. Διότι όταν μια αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων, όταν 5 μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3 τέταρτα της αγοράς, αυτό λέγεται καρτέλ. Και όταν δεν χτυπάς το καρτέλ, είσαι ανίκανος να λέγεσαι ελληνική κυβέρνηση. Και επειδή μιλάμε για καρτέλ, για πείτε μου, καρτέλ δεν είναι αεροπορικές εταιρείες? Πανάκριβα εισιτήρια, συμφωνημένες τιμές. Καρτέλ δεν είναι τα διόδια? Πανάκριβα διόδια, συμφωνημένες τιμές. Άλλο καρτέλ θέλετε? Παροχή ενέργειας. Ποιος τους έκανε όλους αυτούς? ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Όπως και τα φανς, όπως και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιες είναι οι ελληνικές κυβερνήσεις? Τι είναι ελληνικές κυβερνήσεις? Είναι καρτελίστας. Είναι οι άνθρωποι που υπηρετούν τα καρτέλ στην Ελλάδα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ποιο είναι το μεγάλο μας πρόβλημα? Ας πω εγώ. Ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει αυτό που λέμε σπονδυλική στήλη. Στην οικονομία, στην οικονομική θεωρία, γιατί η οικονομία είναι θεωρία, να ξέρετε, δεν είναι επιστήμη. Έτσι, μπορεί να ξεκινάς από μια αφιτερία καπιταλιστική και να πας μέχρι τον κομμουνισμό. Δηλαδή δεν είναι ένα και να κάνουν δύο οικονομική θεωρία. Έχει βασικές αρχές, έχει δομή, έχει μικροοικονομία, μακροοικονομία, αλλά δεν σημαίνει ότι αν ξεκινήσουμε από τον καπιταλιστικό αφήγημα και από την αφετηρία θα οδηγηθούμε στο ίδιο συμπέρασμα. Γιατί είναι διαφορετικές ερμηνείες. Όμως είναι γνωστό ότι στην οικονομία η σπονδυλική στήλη εδώ και αιώνες, Adam Smith και τα λοιπά, είναι η μικρομεσαίη. Κυρίως σε μια οικονομία όπως η ελληνική που καταστράφηκε από Καραμαλίδες, Παπανδρέου και όλους αυτούς, εν πάση περιπτώσει, με τα λάθη που έκαναν, που ουσιαστικά εξύντλησαν την αυστηρότητα της φορολόγησης στους μικρομεσαίους και με τον Μητσοτάκη τώρα και με όλους αυτούς. Γιατί δεν ήξεραν να παράγουν πλούτο και έκλειναν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφού κλείσαν τις βιομηχανίες, κλείσανε τον πρωτογενή τομέα, κλείνουν τώρα και τους μικρομεσαίους οριστικά και μετάκλητα. Τους κλείνουν όλους. Πάει ο άλλος να κάνει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Νοικιάζει ένα μικρό μαγαζάκι, 50 τετραγωνικά, 60 τετραγωνικά, 10 χιλιάρικα λέει ο άλλος τιμή. Κάτσε, άδρεφε, γιατί 10 χιλιάρικα, φίλε, γιατί δεν γίνεται τώρα, είναι τα έξοδα πολλά και θέλω 10 χιλιάρικα. Για τρύπα. Γιατί δεν υπάρχει στην Ελλάδα οργάνωση, σχέδιο προστασίας του πολίτη. Υπάρχει τυραννία της δίθεν διαφάνειας. Τι μπορούμε να κάνουμε για τους μικρομεσαίους? Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να τις δώσουμε.

παραγωγική μονάδα, οποιαδήποτε μονάδα που να παράγει υπεραξία προϊόντων. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Νέα ρύθμιση 150 δόσεων σε οφειλές. Ρύθμιση κανονική. Ειδική ρύθμιση οφειλών. Και έτσι θα σώσει τις μικρομεσαίες. Ειδική ρύθμιση οφειλών. Όχι γενική, ειδική. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν από την επιχειρηματική του δράση. Κατάργηση των προστήμων του 15%. Ακούστε, βάζουν κάτι πρόστιμα δυσθεώρητα. Δηλαδή δεν πληρώνει μια δόση χιλιάρικα, σου βγαίνει 6.000 στο τέλος. Ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν. Έμεση λέει, έμεσος έλεγχος, πάρε ένα πρόστιμο. Αυτή η εφοριακή που οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά λαμογιάζουν μετά. Κάτι δεν πάει καλά. Αρχίζουν τις αρπαχτές. Από πάνω ή από πάνω ή από κάτω. Ό,τι αρπάξουν όμως, πολεδομίες. Τώρα μπούκαρε ο κύριος Βρουλιώτης, πολεδομίες. Το έλεγα από το 2019 εγώ. Μπείτε σε εφορίες, πολεοδομίες και όπου υπάρχει δημόσιο χρήμα, να μπει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, να τους τσακίσει τους κλέπτες όλους. Εμείς το κάνουμε ως κυβέρνηση. Δεν θα περιμένουμε τον Βουρλιώτη. Θέσπιση ακατάσχετου ειδικού λογαριασμού. Τέλος. Ο επιχειρηματικός λογαριασμός είναι ακατάσχετος. Δηλαδή, χρεώνει έναν άνθρωπο, έναν ιδιώτη. Και την επιχείρησή του. Γιατί, ρε αδερφέ, χρεώνει τον ιδιώτη. Η επιχείρηση άσε να λειτουργήσει. Άσε να έχει δουλειά σε 10, 15, 20 άτομα, να δουλεύει, να λειτουργεί, μην την κλείνεις. Κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων. Οριστική κατάργηση του επιτιδεύματος. Του τέλους, αυτού του ελεηνού τρισάθλιου. Επίσης δεν είναι δυνατόν, επειδή εγώ άρχισα να δώσω μια δόση, έχω κάνει ρύθμιση. Λέω, 150 δόσεις. Έχω δώσει 40 δόσεις. Στην 41η κολλάω, ρε παιδί μου. Ξέρετε, σου λένε, όλα τα προηγούμενα διαγράφονται, προς αυξήσεις στο κεφάλαιο, πάρει ένα πρόστιμο. Μα πώς θα πάρεις, από κάποιον που δεν έχει, τι να πάρεις, για πείτε μου, την ψυχή του θα πάρεις. Έτσι κλείνουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι, γιατί δεν ξέρουν από επιχειρήσεις, είναι άσχετοι. Ποιος ξέρει από επιχειρήσεις? Όλοι έχουν επιχειρήσεις δικές τους, εκεί κονομάνε εκατομμυρίου γίνονται, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά στα δημόσια των επιχειρήσεων κτλ. Εκεί τους χρεοκοπούν όλους, τους καταχρεώνουν. Με πρόστιμα δυσβάσταχτα. Λέμε 150 δόσεις. Τέρμα οι προσαξίες, τέρμα τα πρόστιμα. Εγώ θέλω να πάρω από τα 100 χιλιάρια να πάρω τα 70, ρε παιδιά. Αφού δεν πρόκειται να πάρω τα 100. Ας τα πάρω σε βάθος 150 δόσεων. Απάλλαξε τον από το άγχος να μου τα δώσει. Τι να πω, ρε παιδί μου. Τι να πω. Υπάρχουν τόσες προτάσεις από την ελληνική λύση. Δηλαδή, αυτό που λέμε, πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε μια τράπεζα να κακομοίρει ο μικρομεσαίος και να τον ξετινάζουν από πάνω μέχρι κάτω. Τι έχεις, τι δεν έχεις, τι κοστάς, ωραία, σε απορρίπτουμε. Μπορεί να είναι καθαρός. Πάει μια εταιρεία με 5.000 κεφάλαιο που θέλει να βάλει ανεμογεννήτριες 500 εκατομμυρίων ή φωτοβολταϊκά, ξέρω εγώ, 20 εκατομμυρίων. Πάρε το δάνειο. Γιατί είναι μεγάλε. 5.000 κεφάλαιο έχει ο άλλος. Ένα άτομο διαχειριστής, τράβα 10 αμμογεννήτριες, κονομάει δισεκατομμύρια, μπροστινός είναι βέβαια αυτός, πίσω είναι το αφεντικό, μοιράζονται τα λεφτά. Κέρδος από αμμογεννήτρια 90%. Ποιος τα πληρώνει? Ο Έλληνας. Δεν κάνουν επένδυση αυτοί, γιατί είναι χρηματοδοτούμενες οι αμμογεννήτριες. Δάνεια λέει και καλά παίρνουν. Χαμηλότοκα. Μιλάμε για ντουβάρια κανονικά. Γι' αυτό τους είπα στούρνους στον Ευαγγελάτο και θύχτηκε. Είπα ότι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι στούρνοι. Δεν ξέρουν τι σημαίνει εργασία. Επίσης, η πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι απογορευτική. Απογορευτική, δεν μπορεί να προσεγγίσεις. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δεν μπορεί να πάει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Έχουν βάλει τέτοιους όρους που ουσιαστικά σου λένε δεν παίρνεις μέρος. Μιλάνε για καρτέλ. Ακούστε τώρα. Για να πάρει ένας Γρηγόρης, ο γνωστός Γρηγόρης, κολλητός του Μητσοτάκη, όλα τα κηλικεία της Ελλάδος στα μουσεία, έβαλαν συγκεκριμένους όρους που τους είχε ο Γρηγόρης. Δηλαδή, διαγωνισμός για τα κηλικεία στην Ελλάδα. Τώρα πάρει και άλλα κηλικεία. Πάλι φωτογραφικός είναι. Τι λένε, πρέπει να φοράς μπλε σακάκι, να έχεις άσπρο πουκάμισο, να έχεις την τσέπη σου ένα χιλιάρικο, να είσαι και λίγο φαλακρούλης, εν πάση περιπτώσει, και να είσαι και μελαχρινός. Σαν να λένε Βελόπουλε να πάρεις τη δουλειά. Έλα, πάρεις τη δουλειά. Έτσι έγινα με τα κηλικεία. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Φωτογραφικοί διαγωνισμοί. Τα ίδια γίνονται και με τις τουαλέτες στα μουσεία.

ιδιώτες. Πάρτε! Για καρτέλ δεν μιλάτε. Γιατί να μην τα πάρουμε αντί για 50 μαγαζιά σε όλα τα μουσεία της Ελλάδος? Τι κάνανε, τα ομογενοποίησαν όλα. Τα κάνανε ένα και σου λέει: θα έχεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ποιος το έχει? Μόνο ένας. Και θέλετε να μου πείτε εμένα δεν απαταιώνεσαι αυτή? Ο Γρηγόρης τη μαγιά του. Μάγκας είναι ο Γρηγόρης, κάνει τη δουλειά του. Επιχειρηματίας είναι, κολλητός του Μητσοτάκη είναι. Άμα είσαι κολλητός του Μητσοτάκη, κάνεις τις παπάδες. Αλλιώς περιμένεις ψίχουλα και επιδόματα και παπατζηλίκια με τις αμπατζίδες. Σας τα λέω για να τα καταλάβετε, από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει. Τη συνείδησή μου την έχω ήσυχη. Πάμε στο υπόλοιπο. Θέλω να πάμε σε κάτι φιλοσοφημένο, ρε παιδιά, τώρα. Γιατί σας λέω και σας παροτρύνω πολλές φορές να ασχοληθείτε με την αρχαία Ελλάδα και μου λέει: γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί, ρε παιδιά, από εκεί μπορούμε να βρούμε πραγματικά ζητήματα σημερινά, τα οποία είναι η εικόνα των νεοελλήνων. Είναι η εικόνα μας. Η εικόνα μας αντικατροπτίζεται και καθρεφτίζεται στην αρχαία ελληνική σκέψη. Γιατί κατά τον Πλάτωνα κυβερνούν οι χειρότεροι και οι επικίνδυνοι? Αυτό έλεγε ο Πλάτωνας. Σε εκείνη την Αθηναϊκή Δημοκρατία κυβερνούν οι χειρότεροι και οι επικίνδυνοι. Τα ίδια συμβαίνουν και σήμερα. Οι χειρότεροι και οι επικίνδυνοι κυβερνούν τη χώρα. Δηλαδή, αν έπαιρνα έναν γεωτεχνικό όπως έχω εγώ στο κόμμα στην Ελληνική Λύση και τον έβαζα υπουργό γεωργίας με άλλους δύο γεωτεχνικούς, θα μου είχαν λύσει το πρόβλημα. Αλλά και αυτοί ακόμα εντάσσονται στη λογική των κομμάτων. Πασόκ είμαι εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ. Τον κακό στο φλάρο είσαι, ρε μεγάλε. Είπαμε να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν υπάρχει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση, δεξιός, αριστερός. Να ενώσουμε δυνάμεις, χάνεται η Ελλάδα, πεθαίνει ο τόπος. Ο Πλάτωνας λοιπόν ήταν μαθητής Σοκράτη. Μεγάλη μορφή. Στο μεταφυσικό και υπερφυσικό κυρίως, αλλά σε πολλά του βιβλία ήταν δεικτικότατος. Είναι επιβλητική φιγούρα. Δεν υπήρξε λοιπόν σκεπτόμενος, θεωρητικός. Ο ίδιος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας. Για την δολοφονία ήτανε του Σοκράτη. Το δολοφόνησαν τον Σοκράτη. Η αχάριστη, η απαίδευτη πρόγονή μας, εκείνη η μάζα ο Πολτός που έτρεχε πίσω από δημαγωγούς ή δημοκόπους, όπως θέλετε πέστε το, δημοκόπος είναι χειρότερο, και θανάτωσαν τη μεγαλύτερη μορφή, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαιότητας, ο Σοκράτη. Να, αυτοί είμαστε. Όπως και τώρα, άγεστε και φέρεστε από τα κανάλια, ό,τι πουν τα κανάλια, ό,τι πουν οι δημοσκόποι, ό,τι πει ολιγαρχία, ο καπιταλισμός και η πλουτοκρατία. Από τότε λοιπόν ο Πλάτωνας άρχισε να ψάχνει την αλήθεια. Άρχισε να ψάχνει τη διαδρομή της αλήθειας, ευαθύνοντας στο βάθος των πραγμάτων και όχι στην επιφάνεια. Αυτή η εμπειρία τον Πλάτωνα τον οδήγησε, φίλες και φίλοι, τον ίδιο τον Πλάτωνα, στο να απορρίψει αυτομάτως τη γνώμη των πολλών. Αυτό που κάναμε με τον Τίλιαν εμείς. Επειδή οι πολλοί, οι αγράμματοι αστοιχείωτοι, έλεγε πρέπει να καλέσουμε τον Δημητριάδη και τον Τίλιαν, εμείς τι κάναμε? Περιμέναμε και ευδικαιωθήκαμε. Τώρα άρχισε να φωνάζει ο ΣΥΡΙΖΑ να έρθει ο Σιμπυρλής. Αυτό που ζήσαμε εμείς. Μετά τις αποκαλύψεις του ΚΕΣΕ, τις δεύτερες Σαββατοκύριακο, καλέσαμε Σιμπυρλή, Χαρπάς και τους υπόλοιπους. Όχι, άντε μόνο τον Δημητριάδη. Μιλάμε για νοήτους. Γιατί έτσι θέλει ο σειρμός, έτσι θέλουν οι πολλοί. Δεν είναι θέμα πολλών, είναι θέμα όταν έχεις δίκιο πας μέχρι τέλους. Και έχουμε δίκιο. Άρχισε όλα τα κόμματα να καλούν αυτούς που καλέσαμε εμείς. Ήρθαν στη γραμμή μας. Η διαπίστωση λοιπόν ότι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε ψευδαισθήσεις τον οδήγησε στη διάσημη εικόνα της σπηλιάς. Όσοι διαβάζετε τη σπηλιά και τις σκιές θα καταλάβετε τι λέω. Αλλά πώς τη διαβάσατε? Εδώ είναι το ερώτημα. Κανείς ή ελάχιστοι. Οι άνθρωποι βλέπουν σκιές και τις θεωρούν πραγματικότητα και σημαντικό γεγονός. Δηλαδή λέει μία, θέλω δικαιοσύνη, θέλω δικαιοσύνη, ισότητα, αφηρημένο πράγμα, σκιά, δεν βλέπει την πραγματικότητα. Διότι όταν λέω για δικαιοσύνη, ρε μεγάλε, πρέπει ο ίδιος μου να είμαι δίκαιος. Ο ίδιος μου να είμαι μετριόφρον και όχι αμετροεπής. Όταν λέω ότι μου έδωσαν λεφτά για να μην κάνω κόμμα, λέω ο Κώστας μου έδωσε λεφτά για να μην κάνω κόμμα. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μιλάω για Ανδρουλάκη τώρα και για Τσίπρα. Αφήστε το, παιδιά. Ψευτοαριστερή, ψευτοδεξιή, οι σκιές που βλέπετε και νομίζετε ότι είναι πραγματικότητα. Ότι ο Τσίπρας είναι σκιά, είναι ο άνθρωπος, ότι είναι αριστερός.
ότι ο Ανδρουλάκης είναι σοσιαλδημοκράτης, ότι ο Μητσοτάκης είναι δεξιός. Πραγματικά κάνετε το λάθος της σκιάς, της σπηλιές του Πλάτωνα. Είσαι σπηλιά. Για τον Πλάτωνα η παιδεία, φίλες και φίλοι, μεγάλη μορφή, δεν είναι απλή συσσόρευση πληροφοριών, αλλά μεταστροφή ολόκληρης ψυχής προς το φως. Ανάταση ψυχών είναι η παιδεία. Δεν είναι μαθαίνω γνώσεις μόνο. Η αρχική εκπαίδευση διαμορφώνει ένα χαρακτήρα. Διαμορφώνει όχι μόνο την παιδεία, αλλά και το ήθος του ανδρός ή του παιδιού και την πορεία της ζωής του ανθρώπου. Η αρχική εκπαίδευση. Δείτε τι εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας σήμερα. Αν τα εκπαιδεύουμε. Ο νέος λοιπόν μορφώνεται σαν τον πυλό και τον επεξεργάζεται η πολιτεία και τον φτιάχνει ως μορφή μέσα από τη δική της, τα δικά της χέρια. Και τα δικά της χέρια της πολιτείας και της οικογένειας είναι η παιδεία. Είναι οι νόρμες. Στο κέντρο λοιπόν της φιλοσοφίας είναι η έννοια της εσωτερικής κυριαρχίας. Αυτοσυγκράτηση. Είμαι κυρίαρχος του εαυτού μου και της ψυχής μου. Του σώματός μου, αλλά κυρίως του πνεύματός μου. Ποιος είναι? Ό,τι που είναι τα κανάλια. Έλεγε συγχωρεμένη γιαγιά μου Ανατολή, θυμάμαι. Ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Δελτίο ειδήσεων, η ΕΝΕΘ, πώς τη λέγανε. Έλεγε η κυρία 12 η ώρα, καληνύχτα σας. Η γιαγιά μου, επειδή έλεγε καληνύχτα, λέει καληνύχτα κι αυτή. Ό,τι πει τηλεόραση. Λέω, ρε, τι κάνεις? Λέω, αφού μου λέει το κόλλησε καλή, θα μου πω. Ήταν και πόντια τώρα. Έτσι, εμείς οι πόντια είμαστε και λίγο αυθόρμητοι. Και κατά τον Πλάτωνα η ψυχή παρουσιάζεται ως άρμα με δύο άλογα. Γιατί δύο άλογα? Άρμα. Ένα ευγενές και ένα λογικό. Και ένα ακομμάτιστο και παθητικό. Χωρίς κομμάτιασμα. Καμία σχέση με τον νέο Έλληνα. Καμία νέα σχέση. Ο ηνίωχος της λογικής, ο ηνίωχος, αυτός που κρατάει το άλογο, τα γέμια, έλεγε ο Πλάτωνας, καλείται να κρατήσει την ισορροπία των αλόγων. Κατ' εμέ, ηνίωχος είναι η παιδεία, η πολιτεία, η οικογένεια. Αυτός είναι ο ηνίωχος του παιδιού. Αλλά ποιος πατέρας και μάνα προλαβαίνει να είναι ηνίωχος του παιδιού τους όταν τρέχουν για να επιβιώσουν όλη μέρα να πληρώσουν τον νίκιό τους? Ποιος? Ουδής. Εκεί μας κατήντησαν με δόλο και σχέδιο. Η άρνηση της αλήθειας δεν πηγάζει από άγνοια, αλλά από φόβο. Λέει ο Πλάτων. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν την ασφάλεια της ψευδέστησης των σκιών, του Τσίπρα, του Τι λέει ο Μητσοτάκης? Τι θέλετε, σταθερότητα, δεν θέλετε? Αυτή είναι η ασφάλεια. Σταθερότητα εγώ. Σταθερά σας κλέβω, σταθερά σας λέω ψέματα, σταθερά γίνομαι πλούσιος, σταθερά τους κολλητούς μου βοηθάω, εσένα σε έχω στην πείνα. Όπως το σκοτάδι είναι εύκολα ανεκτό, γιατί εξαφανίζει την αποκάλυψη, έτσι και η άγνοια συχνά βολεύει τον άνθρωπο. Να έχει άγνοια. Να μην θέλει να δει ότι ο Τσίπρας πήγε στο κότερο σκάφος 70 μέτρα του Παναγοπούλου, ο αριστερός. Δεν θέλει να το δει αυτό. Να μην θέλει να δει ότι οι Αμερικανοί του δώσαν θέση του Τσίπρα, αυτός ο αριστερός. Βοηθούμενοι από την Τώρα Μπακογιάννη, γιατί έπρεπε να γίνει ισορροπία με τον Μητσοτάκη και αν χρειαστεί δεκανίκη του για τη συμφωνία της πρέσπευσης του Αιγαίου. Πώς συνδυάζει τον Πλάτωνα λοιπόν η στάση απέναντι στην αλήθεια και κοινωνικές συνέπειες, φίλες και φίλοι? Όσοι τολμούν να την εκφράσουν συχνά αντιμετωπίζουν, λέει ο Πλάτωνας, απόρριψη ή απέκθεια, επειδή απειλούν την άνοση των πολλών. Αυτό λέει ο Πλάτωνας. Δεν θέλουν οι πολλοί να ακούσουν την αλήθεια, δεν βολεύονται. Βολεύονται με τη σπηλιά, με το ψέμα, με τη σκιά. Ο θάνατος Σωκράτης στην Αθήνα δείχνει πως μια κοινωνία μπορεί να στραφεί εναντίον εκείνων που την οθούν να σκεφτεί. Αυτό κάνει η ελληνική λύση. Προσπαθεί να σας κάνει να σκεφτείτε. Προσπαθεί να σας κάνει να σκεφτείτε ως άνθρωποι, ως Έλληνες. Ο Πλάτωνας δε υποστηρίζει ότι η αποχή από τα κοινά δεν είναι αθώα στάση, αλλά πράξη με συνέπειες. Όταν απέχεις και δεν συμμετέχεις δυναμικά, συμμετέχεις στο δράμα της πολιτείας. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω πάτε και ψηφίστε. Αφήνει λοιπόν τη διακυβέρνηση σε όσους δεν διαθέτουν ανάλογη σοφία ή ηθικό ύψος, έλεγε ο Πλάτωνας. Αυτός που απέχει. Έτσι η πολιτική αδράνεια, έλεγε ο Πλάτων, ο θείος Πλάτων, μετατρέπεται σε έμεση συνενοχή. Γιατί εσύ αφήνεις τον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη να κάνουν κουμάντο στη χώρα σου. Φταίς εσύ. Φταίς εσύ, νέο Έλληνα. Θα μπορούσα να λέω πάρα πολλά, φίλες και φίλοι. Πραγματικά, πάρα πολλά. Και θα μπορούσα να πω πολλά για τον Πλάτωνα. Αλλά η φιλοσοφία του Πλάτωνα μας δείχνει τη διαδρομή προς το φως. Μας δείχνει την οδό του φωτός.
μας δείχνει την επιστροφή του ανθρώπου στο φως. Όχι αποχή, σου λέει από τα κοινά. Επιλέξτε τους καλύτερους, αυτούς που εργάστηκαν, αυτούς που δούλεψαν, όχι ανέργους, αέργους και τεμπέληδες. Τα έλεγε ο Πλάτωνας. Τα έλεγε ο Πλάτωνας που να πάρει και να σηκώσει. Αλλά είπαμε, πρέπει να βγείτε από την σπηλιά των ψευδεστήσεων, από τη σκιά που νομίζετε ότι είναι πραγματικότητα. Αυτή η σκιά που σας λέει είστε δεξιός, είστε αριστερός, είστε κεντρός και πρέπει να ψηφίζετε σόνι και καλά αυτούς που συνεχώς λένε ψέματα και σας στέλνουν μέσα σπηλιά στο σκοτάδι. Βγείτε από τη σπηλιά, εν πάση περιπτώσει. Δείτε την πραγματικότητα και το φως. Αυτά ως ελληνική λύση. Τα υπόλοιπα τα αφήνω σε εσάς, μήπως και καταλάβετε.

0: Το λέω για ακόμη μια φορά, όσο έχει να κάνει σε σχέση με την ελληνική λύση, η πορεία μας μέσα στο Κοινοβούλιο είναι θεσμική. Είναι πατριωτική, είναι κοινωνική, είναι λαϊκή, είναι εθνική, αλλά πάντοτε είναι σοβαρή. Με επιχειρήματα, με σχέδιο και όχι αέρα πατέρα να λέμε ό,τι να είναι. Μπορούμε και ορθοτομούμε και κυρίως κυριολεκτούμε πάντοτε λέγοντας στην κυβέρνηση, στην όποια κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνει. Και επειδή δεν τα κάνουν σωστά, προσπαθούμε επ' ωφελία του ελληνικού λαού να βοηθήσουμε ώστε να γίνουν σωστά κάποια πράγματα. Να επαναλάβω για ακόμη μια φορά, μαθήματα στην ελληνική λύση κανένας ψευτοχριστιανός δεν θα δώσει. Από αυτούς που δηλώνουν χριστιανοί και εκμεταλλεύονται τον χριστιανισμό για να κάνουν κόμματα. Κανένας τους. Εμείς ως πολιτικός φορέας και κόμμα κάναμε τα καλύτερα μας στο Κοινοβούλιο. Ό,τι και να λένε. Και αποκαλύψεις και σκάνδαλα και επιχειρήματα και πρότασεις. Τα πάντα τα κάναμε εμείς. Εμείς, η ελληνική λύση. Όλοι οι άλλοι απλά οδοντόκρεμες. Ξεκάθαρα πράγματα για να ξέρουμε τι λέμε. Και δεν το λέω από έπαρση αλλά ζωνία, αλλά δείτε το έργο που κάνουμε στη Βουλή για να καταλάβετε.
1: Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Βελόπουλε, για ένα γονιό να αναρωτιέται εάν το παιδί του κάηκε ζωντανό? Να αναρωτιέται αν το παιδί του θα μπορούσε να ζει? Πώς μπορείτε χωρίς στοιχεία να βγαίνετε τόσο καιρό και να λέτε αυτά τα έσχη? Και ωραία, αυτό είναι ανθρωπιά.
2: Η διορισμένη και τοποθετημένη που μας κουνάει το δάχτυλο σε παραλήρημα θα πάρει μία απάντηση. Κατάλαβα γιατί εκνευριστήκατε. Γιατί είπα τη λέξη Δοξιάδης. Σας ενόχλησε μάλλον. Ξέρω τι λέω εγώ. Επιχορηγήσεις, επειδή είπα θα κόψουμε τις επιχορηγήσεις. Θα κόψουμε τις επιχορηγήσεις από το Δοξιάδη, το Σόρος και όλα τα ιδρύματα στα οποία συμμετέχετε εσείς προσωπικά. Συμμετέχετε με πρόσφυγες κτλ. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γιατί είναι λαθρομετανάστες. Δεν είναι πρόσφυγες. Την πίσνα σας θα σας την κόψουμε.
0: Απλά πραγματάκια, με στοιχεία, χωρίς, ξέρετε, ούρλιαζε, φώναζε η κυρία Χαμπιδάκη. Ξέρετε, διαφωνώ πολιτικά μαζί της, αλλά έχει μια έπαρση, μια αλαζονία. Είναι βέβαιο ότι τα εκλεγεί, γιατί είναι πρώτη σε ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αλφα, αγ, οπότε πάνω-πάνω θα την ψηφίσουν πολύ. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουν και τις απόψεις της. Δεν είναι απλά να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε ό,τι μας δίνουν, να ψηφίζουμε με βάση το τι λέει ο καθένας και τι επιχειρήματα έχει, τι πιστεύει. Όχι με βάση του ονόματος ή για την ωραία καλλίγραμμος κυρία ή ωραιοτάτη κτλ. Όχι, να ψηφίζουμε γιατί βλέπουμε. Άμα είναι ο άλλος βούρλο, ό,τι και να είναι άνδρας ή γυναίκα, είναι βούρλο. Δεν αλλάζει. Στούρνος που λέμε και στον Ευαγγελάτο, είπα στούρνη είναι η πολιτική αρχηγή. Γιατί δεν ξέρω τι τους γίνεται. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
6: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρόεδρε.
1: Αλήθεια, ποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά? Το με πόνο ψυχής το λέω αυτό τώρα. Ποιος ενδιαφέρεται για τον Σαμαρά, τον Βελόπουλο, τον Καραμαλή? Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, κύριε Βαγγελάτε. Δηλαδή, βλέπω εδώ και ένα μήνα, ανάμιση μήνα, να αναλωνόμαστε συνεχώς με δημοσκοπήσεις, δημοσιεύματα, νέα κόμματα, νέες πολιτικές θα δούμε. Όταν μαλώνουν κόμματα, ζητώ συγγνώμη, δηλαδή, για το τζάμπα, έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχουμε εδώ ξεκάθαρα μια επιλογή. Θα το πω έτσι ομά για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Επαιτίας παρά επιλογή αξιοπρέπειας. Ναι. Ο Έλληνας δεν είναι τζαμπατζής. Δεν ακούω πολιτικούς να προτείνουν και με στεναχωρεί. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όλοι. Και ο τελευταίος πολίτης στο Κερατσίνι σήμερα που μας βλέπει ή στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, που είναι φτωχές περιοχές σχετικά με τις υπόλοιπες, νιώθουν το πρόβλημα, ξέρουν το πρόβλημα. Λύση προτείνει κάποιος. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό να ρωτιέμαι. Δηλαδή, βλέπω τα κανάλια τα πρωί, κυρίως.
0: Θα το πιάσω από εκεί που το ανοίγετε. Πείτε μου μια λύση για το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Είναι πανεύκολο. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Γιατί είναι πανεύκολο? Θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση την ακρίβεια? Όχι, κύριε Βαγγελάτε. Αφού κερδίζει από το αυξημένο ΦΠΑ. Όσο πιο ακριβό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο εύκολα κερδίζει λεφτά αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Απ' την άλλη μεριά.
1: Αφήστε την. Να το ολοκληρώσω.
0: Οι φόροι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά
1: να το εξηγήσω.
0: Λένε στην Ισπανία, για παράδειγμα, σε προϊόντα που έπεσε ο ΦΠΑ.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ.
0: Δεν υπήρξε.
1: Δεν μιλάω για το ΦΠΑ. Δεν μιλάω για μείωση ΦΠΑ εγώ τώρα.
0: Γιατί μιλάω?
1: Η ακρίβεια είναι το αυξημένο προϊόν. Απλά η κυβέρνηση βολεύεται από το αυξημένο προϊόν για να παίρνει αυξημένο ΦΠΑ. Είμαστε μια χώρα, κύριε Βαγγελάτο.
0: Πείτε μου το σχέδιο. Εσείς, δηλαδή, αν αύριο το πρωί ήσασταν πρωθυπουργός.
1: Το 19, μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, παρουσία του κύριου Τσίπρα, έτσι, του κύριου Μητσοτάκη, από τις πρώτες ομιλίες που είχε κάνει, τους είχα πει να συζητήσουμε για μια βιομηχανία τροφίμων στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα μία αλυσίδα κατέχει το 40% των προϊόντων που τρώμε? Μία εταιρεία, καρτέλ. 5 εταιρείες στα 3/4 της αγοράς. Αυτό είναι το καρτέλ. Άρα λοιπόν, ξεκινάς από το Α για να
0: πας. Το πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα είναι γνωστό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ανοίξατε το θέμα της ακρίβειας και μένω αυτό.
1: Σας δηλαδή, εξήγησα.
0: Στα βήματά σας.
1: Απλό είναι.
0: Δώστε μου όμως μια λύση άμεση. Γιατί αν να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων.
1: Δεν είναι εργοστάσιο.
0: Θα πάρει χρόνο.
1: Όχι,
0: εγώ κάνετε, λέω.
1: Αυτό είναι πρώτο πρόβλημα.
0: Άμεσα μέτρα για να πέσουν οι.
1: Το 19 το είπα. Αν κάναμε το σχέδιο που του δώσαμε εμείς στη μελέτη, τα επόμενα 1,5-2 χρόνια θα είχαμε βιομηχανία τροφίμων ελληνική. Δεν μπορεί να, η Ελλάδα να καρπίζει.
0: Κρατική βιομηχανία εννοείται.
1: Παρακαλώ.
0: Κρατική βιομηχανία.
1: Όχι, στηρίξουμε MSDIT. Δεν είναι απόλυτο να γίνει το κράτος. Το κράτος να βοηθήσει. Δεν βοηθάει το κράτος. Συμφέρει στην κυβέρνηση η ακρίβεια, γίνεται αφέμαξη του ελληνικού λαού. Πεινάει ο Έλληνας και εμείς ασχολούμαστε.
0: Αλλά πάντα εκεί μπαίνει ένα θέμα. Ποιος θα βάλει τα λεφτά? Γιατί αν υπήρχε τρόπος να συμβεί αυτό και θα βγάλει λεφτά, θα το κάνει.
1: Επιχειρηματίας
0: για να βγάλει λεφτά. Αν είναι να μου πείτε να στηρίξουμε εμείς κάποιον για να κάνει εργοστάσιο τροφίμων, πάλι φόρους θα βάλουμε.
1: Θα πάμε και σε αυτό.
0: Άρα,
1: μα εδώ υπάρχουν. Ακούστε, ούτε φόρους παίρνουμε από
0: εσά. Φτηνίνει τα προϊόντα
1: από τη
0: για να μου αυξήσει τους φόρους.
1: Σας εξηγώ. Από τη βιομηχανία τροφίμων δεν παίρνουμε πάλι λεφτά, αφού έχουν τριγωνικές σχέσεις. Η μητρική εταιρεία στο εξωτερικό, εδώ κάνουν μια άλλη εταιρεία.
0: Αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, ισχύει. Άρα λοιπόν, ό,τι και μια εταιρεία η οποία δεν φορολογείται κερδίζει τόσα χρήματα από την πλάτη του ελληνικού λαού, θα μπορούσαμε να βρούμε και τα λεφτά.
0: Όπως υπάρχει και άλλο, εγώ θα σας έλεγα και προκύπτει από το ρεπορτάζ μας. Πόσο οι ίδιες βιομηχανίες πολυεθνικές
1: πουλάνε πιο φθηνά στο εξωτερικό.
0: Πιο ακριβά τα προϊόντα τους από ό,τι πουλάνε στην Ελλάδα.
1: Γιατί πολύ απλά δεν σχροκερδούν. Σας ξαναλέω. Υπάρχει τρόπος. Εφαρμογή του νόμου. Καταρχάς τώρα ελέγχους δεν κάνουν. Βάλαν πρόστιμα τα οποία δεν πληρώνονται ποτέ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Νομίζω ότι το θεσμικό πλαίσιο λειπεί έλεγχο. Δεν μπορείς να κάνεις. Η αγορά είναι ελεύθερη. Αν κάποιος θέλει να πουλήσει.
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Στη Γερμανία.
0: Μακαρόνια,
1: στη Γερμανία. Όχι. Και αυτό με ενοχλεί που λένε οι πολιτικοί, οι οποίοι είναι άσχετοι. Έτσι. Θα το πω ότι μου είπε ένας γέροντας 80 χρονών. Έτσι μου το είπε με έναν άκουσο τρόπο. Ότι είναι στούρνοι οι Έλληνες πολιτικοί. Δηλαδή η Γερμανία έχει βάλει διατίμηση σε πολλά προϊόντα βασικά αγαθά. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε. Δεν θέλουν να βάλουν. Θέλουν τον Έλληνα πεινασμένο. Και η λύση
0: δεν
1: υπάρχουν.
0: Το ξέρω αυτό για τη Γερμανία. Σε ποια προϊόντα έχει διατίμηση η Γερμανία?
1: Κατανάλωσης. Υπάρχουν. Έβαλαν προϊόντα να έχει η κρίση. Και σιγά σιγά τα έφεραν ελεύθερα. Σε κάποια μακαρόνια. Έτσι.
0: Ξέρω ότι επειδή έχετε σχέση με τη Γερμανία.
1: Σε κάποια μακαρόνια. Στο κρατήριο της Γερμανίας, αν δεν κάνω στη Βαβαρία, είχαν βάλει διατίμηση στα μακαρόνια ή στο γάλα. Και το κάνανε.
0: Δηλαδή, μπορεί. Ή αυτό σήμερα.
1: Τώρα δεν ξέρω, σας λέω πριν ένα χρόνο, 1,5 χρόνο είχε γίνει πάντως. Δηλαδή και οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί στη Γερμανία ξεκλίνουν. Σε κλείνουν, δεν σε αφήνουν να λειτουργείς.
0: Προφανώς.
1: Την άλλη μέρα σε κλείνουν οι Γερμανοί. Γιατί? Όταν τους λέω ρε παιδιά, flat tax. Φωνάζω, 15% φόρο. Έστω δέξω. Έχω εδώ μπροστά μου και ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα? Για να αλλάξουμε και κουβέντα. Ξέρετε τι είναι αυτή η λίστα. Και η Γαλλία έχει βάλει, αν δεν κάνω λάθος, διατίμηση. Αυτή είναι η φόρη και το κόστος μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Αυτά πλήρωνε. η μικρομεσαία επιχείρηση. Ακούστε λίγο στα γρήγορα για να μάθει αυτό που έχει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Πώς θα κάνεις βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνεις αυτό που λέω εγώ. Δεν γίνεται. Μισθολογικό κόστος, μισθή προσωπικού, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδειές.
0: Ναι, με όμως τα διαβάζετε όλα, τα ξέρουμε.
1: Δεν τα ξέρουμε.
0: Όσοι επιχειρούμε, τα ξέρουμε πάρα πολύ.
1: Εσείς ναι, ο κόσμος, ο μικρομεσαίος, ο κακομοίρης που φορολογείται εσκρά, ανέσχυντα και δεν μπορεί να δώσει λύση η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. 15% οριζόντιος φόρος, ό,τι κερδίζει φορολογείται. Τι πιο απλό. Και δεν χρειάζεται να φοροδιαφεύγει ο άλλος.
0: Περπάτησα στα βήματά σας για την ακρίβεια και την καθημερινότητα. Απ' την άλλη μεριά, αν τα πράγματα είναι έτσι, η Νέα Δημοκρατία γιατί κρατάει αυτά τα ποσοστά που κάνει?
1: Το μεγάλο πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι οι λεγεωνάροι, οι μισθοφόροι των κομμάτων. 3.500 μετακλητοί. Από 2 έως 3.000 ευρώ κοστίζει ο καθένας. Μαζί με ασφαλιστικές φορές.
0: Ακούστε. Δεν φτάνουν όμως.
1: Θα σε εξηγήσω.
0: Για την κρίσιμη μας.
1: Όχι. Σε ερώτηση του Βελόπουλου. Είναι 10.000 άτομα, δεν είναι και λίγα άτομα.
0: Λίγα δεν είναι.
1: Ο καθένας κουβάλα και από 20 σταυρούς.
0: Αλλά.
1: Πόσους σταυρούς πήρε η Νέα Δημοκρατία?
0: Πόσες ψήφους πήρε? Από όλοι το αριθμό στις ευρωεκλογές. Ο αριθμός ήταν μικρός. Στις εθνικές εκλογές ήταν λίγο πάνω από τα
1: 10.000. Αν εγώ έχω λεγεωνάριους 30.000 άτομα από 20 σταυρούς ο καθένας να μου φέρει, είναι 600.000 ψηφοφόροι. Τι λέτε, με ένα 1,5 εκατομμύριο σε κυβέρνηση στην Ελλάδα. Και το λέω έτσι ομά για να καταλάβουν, δηλαδή να σου το πω διαφορετικά. Δεν μπορώ να βλέπω στους οργανισμούς αποτυχημένους βουλευτές, δεν μπορώ να βλέπω διοικητές νοσοκομείου αποτυχημένους βουλευτές. Είναι λεφτά αυτά που τα δίνουμε και δεν κάνουν και καλά τη δουλειά τους. Και έτσι αλώνουν το δημόσιο τομέα. Τα χρήματα αυτά να δοθούν στους Έλληνες. Ξέρετε τι μου απάντησε ο Υπουργός Οικονομίας πριν 2 χρόνια, πόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα? Περίπου ένα δις. Το χρόνο.
0: Είναι τεράστιο κόστος.
1: Ένα δις. Και δεν ξέρετε πόσοι είναι υπάλληλοι. Ελάχιστοι, μερικές χιλιάδες είναι. Κόστος 1 δις ανεξάρτητες αρχές βολεμένου από το κόμμα. Αυτή είναι η γαλάζιες ακρίδες, ξέρετε. Δεν είναι μόνο ο Φραπές.
0: Πάμε λίγο τώρα και στα πολιτικά, γιατί είπαμε αυτά.
1: Γιατί άλλη με τη Φεράρι κυκλοφορεί ελεύθερα, δεν ξέρω το μάθετε.
0: Και δύο.
1: Ανεβάζει το TikTok φωτογραφίες. Ναι. Ότι περνάει καλά το καλοκαίρι.
0: Να πούμε και 2-3 πολιτικά. Θέλω να σα ρωτήσω ευθέως πρώτα απ' όλα.
1: Τι πολιτικά, εδώ ετοιμάζουν τον Τίλια να του κάνουν πλυντήριο. Το λέω μα. Είναι δυνατόν να ετοιμάζει τη Νέα Δημοκρατία μέσα στο καλοκαίρι, γύρω στις 13-14, τους προειδοποιώ τώρα. Θα το πάρουν, να του κάνουν σημαία. Ετοιμάζουν διάταξη για να του δώσουν καθεστώς τετεροδικίας. Όπως έχουμε με τους Αμερικανούς στρατιώτες.
0: Μιλάτε τώρα για τον επικεφαλή.
1: Για τον Τίλιαν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι στριμωγμένη, έχει στοιχεία, έχει συμβόλαια. Τα στο Βήμα και στο NGR. Αντί να είναι φυλακή, όχι ο Τίλιαν, αυτοί που τον έβαλαν να κάνει ό,τι έκανε, αν ισχύουν τα όσα λένε. Να του δώσουμε και ετεροδικία για να πάει να δικαστεί στο Ισραήλ. Και επειδή δεν πρόκειται συνταγματάξη, θα θωθεί. Γιατί ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του, σε κράτος τα έδωσε. Για να καλύψουν τις πομπές τους οι τύποι αυτοί. Δώστε μου την ευκαιρία, και το λέω στον ελληνικό λαό, θα τους βάλω φυλακή για όλα όσα έκαναν. Γιατί και διεφθαρμένοι είναι δυστυχώς και μιζαδόροι και το χειρότερο, συγκαλύπτουν τα εγκλήματά τους. Και αυτό με νόμο, παράνομα. Θα φέρουν νόμο, σας λέω. Το σκέφτονται.
0: Πάμε τώρα, περίπτωση Καριστιανού. Κρίνετε μου πολιτικά τα πάντα.
1: Εγώ έλεγα, θα μου πείτε την περίπτωση Ζεγαστικού.
0: Δεν θέλετε να μιλήσετε γι' αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι, το βλέπω ότι κάθε φορά που πάω να το ρωτήσω.
1: Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Μπορώ να αντιδικήσω με τον κύριο Αυρουλάκη. Με τον κύριο Τσίπρα. Συγγνώμη, τον κύριο Τσίπρα. Γιατί Τσίπρα είναι το κόμμα το καινούριο. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Μια χαρά
1: μπορώ,
0: πάντως, δημοσκοπήσεις.
1: Μπορώ να αντιδικήσω. Αν συνεχίσουμε να μιλάμε για δημοσκοπήσεις, η Ελλάδα είναι φερδρά πρωτοκαλέα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που κάθε εβδομάδα γίνεται δημοσκοπήσεις.
0: Πάμε στην Καριστιανή.
1: Πάμε στην ουσία όμως, έτσι. Όχι, πάμε στην ουσία. Τι να αντιδικήσω, γιατί πράγμα?
0: Αν δεν βρίσκετε κάτι να αντιδικήσετε.
1: Όχι, δεν έχω, αφού δεν έχει πρόγραμμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Μα δεν έχει πρόγραμμα. Αν δεν μου πει τι πιστεύει, δηλαδή αυτό που είπε ότι είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας παιδιών, έχουμε απέναντι. Εκεί διαφωνούμε. Στην ουσία, ότι μιλάει για δικαιοσύνη και διαφάνεια, το λέω κι εγώ, αλλά δεν μας λέει ποιος έδινε λεφτά να μην κάνει κόμμα. Αυτό είχε πει.
0: Ναι, το είχε δηλώσει.
1: Προσπερνώ το ότι είναι σκουπίδια όσοι λένε ότι θα κάνει κόμμα που έλεγε πριν καιρό. Έλεγε ότι όσοι πουν ότι κάνω κόμμα, είναι σκουπίδια. Mm-hmm. Κάτι παρεφέρες. Άρα λοιπόν, τι να συζητήσω και τι να αντιδικήσω. Θα φανεί στην πορεία. Το ποιο είναι τι, φαίνεται στην πορεία.
0: Δεν μαζεύεστε πολύ σε αυτόν τον δεξιοχώρο.
1: Πάλι δεξιός.
0: Αν κατέβει και ο Σαμαράς.
1: Δεξιός. Άνθρωπος του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, του αείμνηστο εγώ, δεξιός. Τι σχέση έχω με δεξιά και αριστερά?
0: Ωραία.
1: Και ζούμε τον 21ο αιώνα. Να το... Δεν υπάρχουν αυτά. Ο φτωχός
0: δεξιός.
1: Όπως το λέτε εσείς.
0: Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος.
1: Ο φτωχός δεξιός, το κερατσίνι. Με το φτωχό αριστερό δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτού στηρίζω εγώ.
0: Αυτό προσδιορίζεστε όπως θέλετε και όχι, είναι απόλυτα δεκτό.
1: Ξεκίνησε από εκεί, δεν το ξεχνάω.
0: Ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα. Επειδή έχετε κοινές θέσεις και στα εθνικά θέματα, έχετε μία σε κάποια θέματα κοινές και σε κάποια τελείως διαφορετικές. Θα σας κόψει, τον φοβάστε?
1: Όχι. Από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Σας κάνουν κόμμα χίλιοι. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό? Ότι ασχολούνται με τους άλλους. Εμείς ασχολούμαστε με εμάς, με τον εαυτό μας. Δηλαδή, προτείναμε κάτι για το στεγαστικό. Δεν μας άκουσε κανείς. Τι λέμε, να ξαναγίνει ο ΕΚ. οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έχουμε οικόπεδα του δημοσίου, οικόπεδα των δήμων, μπορούμε να χτίσουμε πάυτινα, γιατί το κτίσμα κοστίζει.
0: Μου το γυρνάτε συνέχεια στον κρατισμό, τα εργοστάσια τροφίμων.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι κρατισμός.
0: Το κράτος κάθε φορά που κάνει τον επιχειρηματία αποτυγχάνει.
1: Όχι.
0: Το πληρώνουμε πανάκριβα.
1: Όχι, δεν απέτυχε.
0: Αυτά πληρώνουμε στα μνημόνια.
1: Κύριε Βαγγελάτε, δεν απέτυχε το κράτος. Όταν έχεις άεργους και άνεργους πολιτικούς αρχηγούς που γίνονται πρωθυπουργοί την επόμενη μέρα, δεν θα σου δώσουν ποτέ σχέδιο και πρόγραμμα. Εγώ εργάζομαι καθημερινά. Ξέρω να σχεδιάζω, ξέρω να δημιουργώ.
0: Αυτό
1: όταν λέω λοιπόν.
0: Οι κρατικές δομές που απέτυχαν δεν είναι μόνο ελληνικό φαινομένο, είναι πιο
1: μα
0: πολύ.
1: Μα ο ΕΚ δεν ήταν.
0: Αλλά παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Μα πάλι κάνουμε λάθος. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος, κάνετε λάθος. Ψάξτε το λιγάκι. Κάντε ένα ρεπορτάζ. Ο ΕΚ ήταν κερδοφόρος. Γιατί να χάσει ο ΕΚ.
0: Κύριε Πρόεδρε, όπου γίνεται σεισμός στη χώρα, τα πρώτα κτίρια που έχουν τις πιο μεγάλες ζημίες είναι σχολεία.
1: Δεν μιλάω για σχολεία, μιλάω για κατοικίες τώρα. Εγώ ξέρω στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη.
0: Για τον τρόπο που το κράτος φτιάχνει ακίνητα.
1: Στην Ξηροκρίνη, κοιτάξτε, το κράτος που φτιάχνει ακίνητα είναι το βαθύ κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το κράτος της ελληνικής λύσης θα κάνει ακίνητα που δεν θα κινούνται από τους σεισμούς.
0: Ένα λεπτό.
1: Βασική προϋπόθεση.
0: Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι εκτός από το να βάλετε, αν θα είσαστε κυβέρνηση, στελέχη ας πούμε σε διάφορες εταιρείες, θα αλλάξουμε και λαό.
1: Δεν
0: γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος όλης αυτής της
1: διαφορά. Το να αλλάξεις λαό μπορεί να αλλάξει την οτροπία του ελληνικού λαού. Όχι να αλλάξει το λαό, αλλά είναι μια χαρά και φιλότιμος είναι και δουλευταράς είναι, απλά να του δώσει κίνητρο. Δηλαδή όταν το λέω εγώ Βελόπουλος, έλα πάρε τζάμπα εισιτήριο, δεν είναι αυτό αρχηγός. Έλα πάρε αξιοπρεπή μισθό. Έλα πάρε αξιοπρεπή σύνταξη. Αυτό πάντου πει ο πολιτικός αρχηγός. Με δουλειά και σχέδιο. Αυτό που σας είπα για τον ολόκληρη περίπτωση που κάναμε εμείς. Με κέρδος για το κράτος.
0: Μου πάτε
1: και
0: μισθό.
1: Να σου πω κάτι, πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Κατώτατο μισθό.
1: Πού θα βρούμε τα λεφτά. Να σα ρωτήσω κύριε Βαγγελάτε.
0: Ναι.
1: Ο Τούρκος που έρχεται εδώ, Βούλγαρος ή ο Ρουμάνος και ο Σκοπιανός που φέρουν 1 εκατομμύριο και αγοράζουν ακίνητα, ελέγχεται. Όχι. Γιατί να ελέγχω εγώ τον Έλληνα που φέρνει τα 20.000 από το πάπλωμά του, από τον ντουλάπι του, για να αγοράσει κάτι. Θα κάνω μια κρατική τράπεζα, δεν υπάρχει κράτος χωρίς.
0: Πάλι κρατικό.
1: Κράτος χωρίς μια κρατική τράπεζα για να χτυπήσει τον ανταγωνισμό, δεν υπάρχει κύριε Βαγγελάτο. Με τα λεφτά αυτά όμως, τα λεφτά από τα ντουλάπια, φέρτε τα μου εδώ και αυτά θα γίνουν ανάπτυξη. Θα δώσω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια που δεν παίρνουν ούτε ένα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πήρε ευρώ ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας.
0: Τώρα δεν
1: τελειώνουμε.
0: Σε λίγο καιρό τακτικά τα λέμε.
1: Σας είπα, εγώ θέλω απλά τις προτάσεις να καταθέτω. Κουράστηκα να ακούω αναλυτές πολιτικούς και να μου κάνουν αναλύσεις και θεωρία. Ουσία. Όλοι ξέρουμε το πρόβλημα, κανείς δεν ξέρει τη λύση. Μόνο η ελληνική λύση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε
1: Πρόεδρε. Εγώ σε ευχαριστώ.

Και θέλω να πάμε σε ένα παρεξηγημένο τύπο κατά τη μία πλευρά της ιστορίας, τον Ιωάννη τον Τζιμισκή. Που για μένα ήταν, κοιτάξτε, βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Ο μεγαλύτερος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, κατά την άποψή μου. Ο μέγιστος, μαζί με τον Νικηφόρο Φωκά και τον Τζιμισκή. Με τα λάθη τους. Αλλά ήταν πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες. Τεράστιες. Θα μιλήσουμε για τον Ιωάννη τον Τζιμισκή, που κανονικά όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα, σε κάθε κεντρική λεωφόρο, έπαιρνα και τον Ιωάννη τον Τζιμισκή, τον Βασίλη τον Βουλγαροκτόνο και τον Νικηφόρο Φωκά οδούς, τεράστιους. Όχι το Συγκρό και δεν ξέρω ποιον άλλον δήθεν ευεργέτη. Συγκρός, μιλάμε για μεγάλο λαμόγιο. Πυραμίδα είχε κάνει με τα μεταλλεία στο Λαύριο. Και τον έχουμε εδώ. Τον έχουμε εδώ. Κόχραν. Αντί να έχουμε Φωκά, Τζιμισκή, Βουλγαροκτόνο, αυτή ήταν η κρατεοί αυτοκράτορες, αλλά θέλουν να απαξιώσουν το Βυζάντιο. Ο Ιωάννης ο Κουρκουάς, έτσι λεγόταν, ή Κορκουάς κατά άλλους, Κουρκουάς είναι το σωστό, έτσι ονομαζότανε, ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας από τις 11 Δεκεμβρίου του 969 μέχρι το 976. Μάλιστα. Ήταν ανιψιός του Νικηφόρου Φωκά, μιας μεγάλης κρατεάς φυσιογνωμίας, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο οποίος ήταν από την Προύσα και το Εικόνιο, έτσι. Πατρίδα μου, η μισή πατρίδα μου είναι από εκεί έτσι κι αλλιώς, ο οποίος τον όρισε δομέστικο των σχολών της Ανατολής. Τον είχε δηλαδή στην ανατολική πλευρά κουμανταδόρο. Ο Φωκάς, τον Τζιμισκή. Διαφωνούσε με τον Φωκά όμως ο Τζιμισκής, ο οποίος ήταν άτομο που ήθελε. Γιατί ο Φωκάς έκανε το εξής. Κοίταξε την πόλη, τη βασιλεύουσα και τους φτωχούς ανθρώπους περισσότερο να τους βοηθήσει οικονομικά. Αυτό σημαίνει ότι επέβαλε φορολογία στους πλουσίους. Οι πλούσιοι λοιπόν και οι στρατιωτικοί που θεωρητικά θεώρησαν να δικούνται πήγαν με τον Τζιμισκή και έκαναν ολόκληρο σχέδιο, το τονίζω, να δολοφονήσουν τον μεγάλο Νικηφόρο Φωκά. Αυτό ήταν το σχέδιο. Ο Ιωάννης λοιπόν έγινε αυτοκράτορας. Κατά τη βασιλεία του συνέχισε όλες τις εκστρατείες στην Ανατολή, στα βήματα του Φωκά. Ήταν εκείνες οι εκστρατείες γιατί είχαμε, ακούστε τώρα πόσους εχθρούς είχε το Βυζάντιο. Είχε τους Πέρσες, τους Άραβες, είχε και τα Μουγγολικά στήφη που άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά προς την περιοχή μας. Μιλάμε για το 1000 μετά Χριστόν. Σελτζούκοι και οι υπόλοιποι που προχώρησαν σιγά σιγά κατά κύματα. Πέθανε από ασθένεια ή δηλητηρίαση, λένε κάποιοι άλλοι, λίγο μετά την επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη, 10 Ιανουαρίου του 1976. Ήτανε ικανότατος ηγέτης. Τρομακτικός ηγέτης. Με δυνατότητες πάρα πολύ μεγάλες. Ήταν και αυτός φιλόπτωχος, ευγενής και δίκαιος και έλαβε φιλολαϊκά μέτρα και αυτός. Έκανε το εξής έξυπνο όμως. Δεν πίεσε τόσο πολύ τους ολιγάρχες. Με έναν έξυπνο τρόπο πήρε αυτά που ήθελε να πάρει. Στη συνωμοσία που έκανε ο Τζιμισκής, ηθικός αυτουργός ήταν η Θεοφανώ, η οποία ήταν αρχικά σύζυγος του Ρωμανού του Δεύτερου και συνέχεια του Νικηφόρου Φωκά του Τρίτου. Μιλάμε για μεγάλο λαμόγιο η Θεοφανώ. Μεγάλο λαμόγιο. Γιατί ήθελε ο γιος τους να γίνει διάδοχος και έβαζε άλλους να τρώνε τους άλλους, αυτοκράτορα στον αυτοκράτορα, για να αδειάζει ο θρόνος, μήπως και προλάβει ο γιος να γίνει αυτοκράτορας. Λαμόγιο, εφιέστατη γυναίκα, έτσι. Ραδιούργα. Θα τα λέμε όλα. Η Θεοφανώ λοιπόν, κρίνοντας ότι ο Φωκάς με τα αυστηρά του μέτρα κυρίως εναντίον του συστήματος δεν έκανε σωστά, αποφάσισε και κατάλαβε ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια θα ήταν εντονότατη, συνωμότησε με τον εραστή της, τον Τζιμισκή, εναντίον του Φωκά. Πρέπει δε να σας πω ότι στο Βυζάντιο συνέβαινε το εξής, όταν λέμε λαϊκή δυσαρέσκεια εναντίον του Νικηφόρου Φωκά. Πήγαιναν οι πλούσιοι και λάδωναν στον υπόδρομο τα λαμόγια. Ξέρετε την η μάζα όχλος. Με συνέπεια αυτά τα λαμόγια να γιουχάρουν, να φωνάζουν, να βγαίνουν στους δρόμους, να διαμαρτύρονται. Όπως είναι, όπως κάνουν οι Αμερικανοί σήμερα με τις διάφορες επαναστάσεις, Ρώσ, κίτρινες, πράσινες, Ουκρανία, Αίγυπτο, Λιβύη, Ιράκ κτλ. Για να αποσταθεροποιήσουν το σύστημα και να αλλάξουν ηγεσία. Αυτό γινόταν με τους πλούσιους στο Βυζάντιο ή με κάποιους που ήθελαν να είναι επίγονοι του αυτοκράτορος. Αποφάσισε λοιπόν να το σκοτώσει τον Νικηφόρο Φωκά. Ο Τζιμισκής με τη Θεοφανώ μαζί. Η συνωμοσία ήταν τόσο πασιφανής που το ξέραν όλοι πλέον στην Κωνσταντινούπολη ποιος δολοφόνησε τον Νικηφόρο Φωκά. Και πρέπει να πω το εξής για να καταλάβετε πως και η Εκκλησία καμιά φορά, η τότε κρατεά Εκκλησία, έκανε και αυτή τις λαμογές. Και θα το πω,
Ο Νικηφόρος Φωκάς δολοφονήθηκε με κτηνώδη τρόπο από τον Τσιμισκή και τους ευνούχους του παλάτιου. Γιατί ο Τσιμισκή, ο Φωκάς, κοιμότανε στο κάτω μέρος του κρεβατιού του και ο Τσιμισκής τον εκλιπαρούσε ο Φωκάς. Μη με δολοφονήσετε, διώξτε με πάντα με κάπου αλλού, εξωτρακίστε με, αλλά με δολοφονήσετε. Όχι μόνο δεν εισάκουσε τις, ξέρω εγώ, τις κραυγές του, αλλά έβαλε τους ευνούχους να τους σκοτώσουν με το ξύλο. Όχι με το ξύφος, με κλωτσιές, γροθιές και τα λοιπά. Να το λιώσει το κρανίο. Τέτοια ήταν τα μίση και τα πάθη και την περίοδο. Τι έκανε η Εκκλησία όμως? Ο Πατριάρχης είπε στον Τσιμισκή ότι εγώ δεν θα σε χρήσω ποτέ αυτοκράτορα, γιατί εσύ δολοφόνησες τον Νικηφόρο Φωκά και αυτό είναι άδικο. Και επειδή ηθικός αυτουργός είναι η Θοφανό, η οποία εδώ ήταν σωστή η Εκκλησία, η οποία κόβει κεφάλια, σου λέω, αν δεν αποπέμψεις τη Θεοφανό, δεν πρόκειται ποτέ να σε κάνω αυτοκράτορα, να σε χρήσω εγώ ίδιος μου. Φοβούμενος λοιπόν ο Τσιμισκής, τι κάνει? Παίρνει τη Θεοφανό, την αποκηρύσει και την κλείσει σε μοναστήρι. Έτσι γινόταν βέβαια και στο Μεσαίωνα, στην Ευρώπη και παντού. Ο Καρλομάγνος π.χ., ο Τάχαμο, μεγάλος αυτοκράτορας αυτός που όλα του ήταν ρόιδο στη ζωή, παντρεύτηκε δεύτερη φορά μια Λοβαρδί, τη γυναίκα που είχε τη Γερμανίδα, και η Λοβαρδί Γερμανή είναι, αλλά άλλο φίλο. Την έστειλε και αυτή στο μοναστήρι, έτσι γινότανε. Όταν έφευγε μια αυτοκράτηρα, τη στέλναν στο μοναστήρι, εσόκριστη, ήταν αραχτή εκεί με την κουστοδία της, με τις γυναίκες να την εξυπηρετούν, αλλά ήταν μέσα στο μοναστήρι. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, του μεγάλου Τσιμισκή, γιατί εδώ πρέπει να μείνουμε λίγο, είχε τη διάθεση, στη διάθεση του ικανότατους στρατηγούς. Ο Βάρδας ο Σκληρός και ο Πέτρος Φωκάς ήταν ικανότατοι στρατηγοί. Δηλαδή είχε την τύχη, όπως και ο Μέγας, ο Μέγιστος τον Ελέον Αλέξανδρος, να έχει μια πλειάδα στρατηγών εξαιρετικών. Έτσι και ο Νικηφόρος, ο Ιωάννης ο Τσιμισκής, είχε δύο εξαιρετικότατους στρατηγούς. Τι έκανε? Με το δικό του αγώνα και με το δικό του αγώνα ξεκλήρισε την απειλή των Ρώσ. Ο Σβιατοσλάβος ήταν Ρώσος. Οι Ρώσοι τότε εμφανίστηκαν στην περιοχή εντονότατα. Περάσαν από το Κίεβο και κατέβηκαν από τη Μολδαβία, Ρουμανία και κατέβαιναν προς τα κάτω. Πόσους κατάφερε? Όπως και παλαιότερα, με το εξής σκεπτικό, τουλάχιστον έτσι λέει μία πηγή, ότι επειδή τα χριστιανοί περίμενε ο Σβιατοσλάβος, πως λέγεται ο τύπος αυτός ο απίστευτος, ότι επειδή ήταν Πάσχα οι Βυζαντινοί δεν θα κάνανε εκστρατεία. Σου λέει μεγάλη εβδομάδα, αποκλείεται. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή επέλεξαν οι δύο στρατηγοί μαζί με τον Ιωάννη τον Τσιμισκή να ορμήσουν και να τους πετσοκόψουν. Τους πετσόκοψαν. Τους πετσόκοψαν. Αντιμετώπισε επίσης και ένα πραξικόπημα που έγινε εις βάρος του Τσιμισκής. Εις βάρος του ιδίου. Ο αδερφός του, ο Πέτρος, αδερφός, όχι δικός του ακριβώς, αδερφός, ο συγκεκριμένος Πέτρος, του Βάρδα του Φωκά, του νεότερου. Ακούστε τώρα, ο στρατηγός του είχε έναν αδερφό. Ο αδερφός του επιχείρησε να του φάει την καρέκλα. Ο ίδιος ο Τσιμισκής έδειξε μεγαλοψυχία. Ενώ μπορούσε να τους πάρει τα κεφάλια ή να τους... Η τιμωρία ή για πραξικόπημα, τα ξέρετε, συγκεκριμένη. Τύφλωσης. Ή κόψιμο τη μύτη και τα αυτιά ή τύφλωσης. Για να είναι και αδύναμοι για να κάνουν κάτι παρεφερές, για να μην το επαναλάβουν. Νηφεύθηκε ο ίδιος το 976 ο Τσιμισκής, κορυφαία μορφή, από μία από τις αδερφές του Ρουμανού του δεύτερου. Γυναίκα λοιπόν θεούσα, θεοσεβή και ήπια. Ήπιο, χαμηλών τόνων, δεν ήταν Θεοφανό. Πάντρεψε την αδερφή της, την κόρη της αδέρφης του Θεοφανό Σκληρά, με τον πρίγκιπα και διάδοχο, ακούστε εδώ, Όθωνα τον Β', γιο του Όθωνα του Α' της Γερμανίας. Δηλαδή έστειλε ο ίδιος ο Τσιμισκής, μέλος της Βυζαντινής αυλής, πριγκίπισσα, στον Όθωνα τον Β', στη Γερμανία, γιατί τότε άρχισε να φτιάχνεται το βασίλειο της Γερμανίας, η οποία, το τονίζω, η συγκεκριμένη γυναίκα τους έκανε ανθρώπους Γερμανούς. Πήγε εκεί, την κατηγόρησε γιατί ήθελε να κάνει λουτρό κάθε μέρα ως δαιμονισμένη, γιατί αυτοί έκαναν μπάνιο μια φορά το χρόνο στο Ρήνο, σαν τα μοσχάρια, τα βόδια μπαίνα μέσα,
Και αυτή επειδή έβαζε αρώματα, ήταν εκλεπτισμένη, πήγε μπανιέρα από το Βυζάντιο για να κάνει το λουτρό της, γιατί βρωμοκοπούσαμε σκοπριές οι Γερμανοί, οι απολύτες, οι βάρβαροι. Τους εκπολίτησε αυτή η γυναίκα. Τους έκανε ανθρώπους με λίγα λόγια. Τους έφτιαξε. Επίσης έκανε μάκες με τους Βουλγάρους και τα λοιπά, αυτά τα αφήνουμε. Αλλά η προσφορά του Ιωάννη Τσιμισκή έπρεπε οι Γερμανοί να τον έχουν αγάλματα σε όλη τη Γερμανία. Μάλιστα ένα φίλο γερμανικό εκείνη την περίοδο, όχι επί όθωνα του Όθωνα, αλλά ήτανε, τα φύλλα τα γερμανικά είναι περίπου 16 να ξέρετε, ίσως και 17, ίσως και παραπάνω. Μερικά από τα φύλλα των Γερμανών έτρεχαν ανθρώπους. Τους εκπολίτησε η γυναίκα αυτή με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιάννης Τσιμισκής έκανε γέφυρα με τα γερμανικά φύλλα και ουσιαστικά έτσι οικοδομήθηκε αυτό που λέμε Ευρώπη. Από το Βυζάντιο. Αν δεν υπήρχε το Βυζάντιο, δεν θα υπήρχε αυτή η Ευρώπη που λέτε κάποιοι, οι δίθεν Ευρωπαίοι, οι απολύτιστοι, οι βάρβαροι. Ακόμη και η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπό τον Καρλομάγνο, άλλη μορφή κι αυτή, και αυτή μπάνιο κάνα μια φορά το χρόνο. Απολύτιστη. Δεν ήταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αυτή η Δυτική. Γι' αυτό οι Ευρωπαίοι μισούν τη Ρώμη, ξέρετε. Μπορεί να θεωρούν ότι είναι διάδοχος της Ρώμης η Ευρώπη, αλλά δεν τη θέλουν, τη μισούν. Αν θυμάστε, επί τη Ροζέλ, αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι τότε στο Μουσείο της Ευρώπης να ξεκινήσει η ιστορία ευρωπαϊκή από τον Καρλομάγνο. Τα κτίνη τα γερμανικά, γιατί περί τέτοιων πρόκειται. Γιατί μισούν τη Ρώμη, μισούν την Ελλάδα, μισούν την αρχαία Ελλάδα, μισούν την Ορθοδοξία. Είναι δεδομένο. Δεν μας γουστάρουν. Και το λέω και μες στη Βουλή και το λέω και παντού. Εγώ δεν είμαι από τους ανόητους που λένε φιλίες ή εταίροι μας. Δεν πω κανένα κουβέντα τώρα. Ανοησίες. Ανοησίες.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Έντονες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό με φόντο τις πρόωρες εκλογές. Να βάλει τέλος στα σενάρια, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας σε κάθε ευκαιρία ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει κανονικά την συνταγματική της θητεία. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε στο μεταξύ από το κόμμα Καριστιανό πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, θεσμούς, διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, επισημαίνει. Σημαντική στο μεταξύ θεωρείται και η αποχώρηση του πτέραρχου εν αποστρατεία Αθανάσιου Παπανικολάου. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αίσθητα ενώ επιταχύνεται η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στην μηνιαία δόση. Επίσης, οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το υπόλοιπο των δανείων. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά. Για αναγκαστική συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια μετάκλητη δικαστική απόφαση κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Υπηρέτησε των τραπεζιτών και των φάνση κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, διότι αν δεν έφερνε τη ρύθμιση και το δικαστήριο δικαίωνε τους δανειολήπτες, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν έντοκα όλα τα ποσά και να τους τα επιστρέψουν. Στην ίδια λογική η κυβέρνηση δεν μας είπε γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε απεργιακό κλειό σήμερα, κομβική κλάδη της οικονομίας, στους δρόμους εργαζόμενοι σε κατασκευές, τουρισμό, εστίαση και εμπόριο, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές κινητοποίησεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. 6 μήνες μετά το φωνικό ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου στις Σέρες, πραγματοποιείται σήμερα η δίκη στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλικών. 5 άτομα συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε ρευματοκλοπές. Η ζημιά για τον ΔΔΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γιόνιας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλός ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα σε υπηρωτικές περιοχές, με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη, νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές και επεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί τώρα η εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
6: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
15: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα, καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά στον Focus FM μας, συντονισμένοι και σήμερα στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδης, μέχρι και τη μία, όπως άλλωστε καθημερινά.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με έναν Μητσοτάκη που προσπαθεί έτσι να ξορκίσει τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία όπου καθίσει, όπου σταθεί, ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Πάντως εξαντλήσει δεν εξαντλήσει, το επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, μέχρι και τον Γεωργιάδη Γιώργο, αυτό πάλι τον είδαμε σε συνέντευξη με τον Κασελάκη, παρακολουθήσαμε, το είδαμε και αυτό, με την κυβέρνηση να καταθέτει άρον-άρον τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Όλα αυτά βέβαια μετά από δικαστική απόφαση και στον απόϊχο της κοινωνικής πίεσης σε κάθε περίπτωση. Είχαμε δηλώσεις και του Πρωθυπουργού από την συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κλείνουμε, λέει, μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε αυτούς που παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, γιατί η κυβέρνηση, λέει, νομοθετεί και οφείλει να το κάνει με γνώμονα πάντα τα δημόσια οικονομικά. Ο κύριος Πιερακάκης από την πλευρά του λέει πως δεν είναι κυβερνητική πρωτοβουλία το γεγονός ότι έχουμε αναδρομική ισχύ στην ρύθμιση, δηλαδή ότι τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα επαναυπολογιστούν με βάση το νέο πλαίσιο. Αυτή η πρόβλεψη, λέει, δεν προκύπτει από την δικαστική απόφαση, δεν είναι δικαστική υποχρέωση, είναι δική μας επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα είναι πως έφτασαν τα πράγματα σε αδιέξοδο. Ήταν αναγκασμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει, να δώσει λύσεις. Καλά, το να δώσει λύσεις αυτό είναι σχετικό, χωράει μεγάλη κουβέντα, γιατί μιλάμε τώρα μόνο για όλους όσοι προστατεύονται από τον νόμο Κατσέλη. Τόσο καιρό, σε κάθε περίπτωση, απλοί παρατηρητές βλέπατε το πρόβλημα, την στεγαστική κρίση, να απλώνει έτσι τα πλοκάμια, το αδιέξοδο των Ελλήνων πολιτών και φυσικά υπό το βάρος αυτής της πίεσης, γιατί δεν πάει άλλο, αλλά και πάνω απ' όλα των εκλογών, αποφασίσατε να κάνετε κάποια κίνηση και στους συνταξιούχους το ίδιο, για εκκρεμότητες που χρονίζουν, που υποσχεθήκατε ότι θα διορθώσατε, αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Και τώρα που το σκεφτόμουν νωρίτερα, πόσα χρόνια πέρασαν που είχατε υποσχεθεί, κύριε Πρωθυπουργέ, νέες φοιτητικές εστίες, εδώ ήμασταν και τα λέγαμε, υποσχέσεις σαν αυτές των αγροτών που παραμένουν ανεκπλήρωτες. Ναι, μου γράφει η Ελένη για το πρόγραμμα για το σπίτι μου 2. Δηλαδή, ναι, σε κάθε περίπτωση ανακοινώνεται, δίνεται επιδόματα ή ανακοινώνεται προγράμματα όπως το σπίτι μου 2, θα πάμε, λέει, και στο 3, χωρίς να υπάρχουν κατοικίες στην τελική. Από τα βασικά ξεκινούμε. Με αυτά και μετά, αλλά δεν μας κάνει εντύπωση ότι βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία το κυβερνών κόμμα. Ο Τσίπρας από την άλλη παρουσίασε την σκιώδη κυβέρνησή του. Και είχαμε και μια έκρηξη στο κόμμα Καριστιανού, Μήλος στο εσωτερικό του, με μαζικές αποχωρήσεις, το τονίζω, όχι παραιτήσεις, για αποχωρήσεις, αλλά με εχμές και με βαριές καταγγελίες. Νωρίς το πρωί έγινε γνωστή η αποχώρηση Κοκοτσάκη από το κίνημα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Είναι ο τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Και επιστολή του κυρίου Κοκοτσάκη και ανάρτηση στο Facebook, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να διαβάσετε τι γράφει. Έχει ενστάσεις, έντονες ενστάσεις για τον τρόπο που λειτουργεί αυτός ο φορέας, υπάρχουν ελλείψεις, λέει, κανένα κόμμα, κανένα κίνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς διαφάνεια. Αυτή, λέει,

σήμερα μου κάνει κλικ, χωρίς λογοδοσία, χωρίς οργανωτικό, σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και γράφει συγκεκριμένο ο κύριος Κοκοτσάκης, αντί να συζητούμε, λέει, για θεσμούς, για διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών. Διαπίστωσα, λέει, όσο περνούσε ο καιρός, όλο ένα και περισσότερο, ότι η πορεία του κινήματος απέχει ουσιοδός από αυτό που εξαγγέλθηκε. Επισημάνθηκαν από την πρώτη στιγμή σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, υποβλήθηκαν προτάσεις, κατατέθηκαν σχέδια, διατυπώθηκαν προβληματισμοί, ζητήθηκαν συναντήσεις και διευκρινήσεις, όχι από διάθεση, λέει, αντιπαράθεσης, αλλά από αίσθημα ευθύνης. Και όμως, παρά τις επανελειμμένες παρεμβάσεις, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, καμία ουσιαστική συζήτηση για τα θέματα, για τα προβλήματα, δεν έγινε προσπάθεια να αφουγκραστεί, λέει, η ιδιότυπη ηγεσία, τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνον τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο. Και ακολούθησε έπειτα και η αποχώρηση του πτέραρχου, του κυρίου Αθανάσιου Παπα-Νικολάου, ένα αποστρατεία πτέραρχος ο κύριος Παπα-Νικολάου. Από την απογευματινή διέρευσε η πληροφορία ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με το κόμμα, με το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού. Διαπίστωσε επίσης πως ο νέος πολιτικός φορέας δεν είχε τα χαρακτηριστικά ανοιχτού κινήματος με συλλογική δράση και δημοκρατική εκπροσώπηση. Άρχισε να εξελίσσεται σε μία περίκλειστη, λέει, παρέα.

Επίσης YouTubers, πρόσωπα με ισχυρή παρουσία στα social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ασκούν ομολογουμένως σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Βλέπουμε πως κρατούν πλέον αποστάσεις, ενώ στο παρελθόν είχαν εκφραστεί θετικά για το πρόσωπο της Μαρίας Καριστιανού. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας www.focus.fm για να διαβάσετε, τα έχουμε αναρτήσει όλα. Το θέμα είναι ότι φαίνεται και δημοσκοπικά έχουμε πτώσει στο κίνημα αυτό της Μαρίας Καριστιανού. Πόσο πέρασε ένας μήνας μετά την παρουσίαση, ένας μήνας και έχουμε πολλές αποχωρήσεις και άλλες αθόρυβες, περίπου 50 στον αριθμό, αναφέρει το ρεπορτάζ. Το είχαμε πει, φούσκα είναι και θα ξεφουσκώσει, γράφει ο Πασχάλης. Την καλησπέρα μας στον Πασχάλη. Ποιο είναι το δεύτερο σπίτι για το τελευταίο σπίτι των Ελλήνων, σκέφτονται, πιστεύω θα ξυπνήσει ο Έλληνας, για να του στείλουμε εμείς εκεί που πρέπει. Ο 656, το όνομά σας θα ήθελα να γράφετε. Χαίρομαι που χάνουν την μπάλα, η κυβέρνηση λέμε τώρα. Του στέλνει αδιάβαστος ο κύριος Βελόπουλος. Α, ναι, μίλησε προηγουμένως στην Βουλή, ήταν μία από τις δυνατές του ομιλίες. Ο Στράτος εδώ ηχητικό μήνυμα, είναι δύσκολο να το ακούσουμε, αντιλαμβάνεσαι αγαπημένε μου. Οι αγρότες σε νέες κινητοποιήσεις, εγώ θα πρότεινα να είναι στο Σύνταγμα μέχρι να διεκδικήσουν αυτά που πρέπει. Ελπίζω να κατέβουν ξανά, θα είμαστε δίπλα τους όπως την προηγούμενη φορά. Είχα πάει και αν χρειαστεί θα είμαστε και πάλι στο πλάι τους, γιατί αν εξαφανιστεί ο πρωτογενής τομέας θα τρώμε έντομα, υπενθυμίζει ο Δημοσθένης.

Και ο Χρήστος Τσιρανίδης μου γράφει με αφορμή τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα για τον πρόεδρο του χωριού Αρχάγγελος του νομού Πέλλας. Μετά από γενική συνέλευση των κερασοπαραγωγών, αποφάσισαν ότι τα κεράσια που πάνε για την βιομηχανία δεν μπορούν να τα δώσουν στην τιμή του ενός ευρώ, κάτω από ένα ευρώ. Οι βιομηχανίες θέλουν να τα αγοράζουν, λέει, με 0,70. Σε κάθε περίπτωση, εκτός ενός ευρώ, αποφάσισαν να τα αφήσουν πάνω στα δέντρα.

Δεν υπάρχει κέρδος, αυτό καταλαβαίνω από την ανάρτηση, από όλα όσα υπόθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Έχουμε και νεότερα, θα τα πούμε αύριο μεθαύριο με τον Χρήστο τον Τσιρανίδη, όσον αφορά τους αγρότες, τους δενδροκαλλιεργητές, τους κτηνοτρόφους, πολλά τα προβλήματα και με τους αλλοίς.

Θα πρέπει με σκέψη και ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση, μου γράφει ο 087, να αποφασίζουμε ποιο κόμμα θα στηρίξουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι και μισή, οπότε μία μικρή διακοπή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και λίγο χρόνο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω,
5: το κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια μου
5: και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Μια ακόμη καλή μέρα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, κυκλοφοριακά εννοώ, στην Θεσσαλονίκη, εντάξει, πάντα στον περιφερειακό. Το έχουμε το ποτηλιάρισμά μας αυτήν την στιγμή με κατεύθυνση σε δύο σημεία, βλέπω εκεί Πηλαία, Γένεσης μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα και από Τριανδρία με κατεύθυνση προς δυτικά σε κάθε περίπτωση. Μέσα στην πόλη, εντάξει, πηγαίνει ο οδηγός. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Το θέμα είναι ότι ποτηλιάρισμα και υψηλές θερμοκρασίες είναι ένα εκρηκτικό έτσι μείγμα. Έχουμε 29 βαθμούς αυτήν την στιγμή. Βέβαια, ας μην παραπονιόμαστε, γιατί πραγματικά υπάρχουν και χειρότερα. Γίνεται ένας χαμός πραγματικά εκτός Ελλάδος. Στη Γαλλία, δεν ξέρω, είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Πολλούς νεκρούς δυστυχώς μετρούν, άλλοι από θερμοπληξία, άλλοι από πνιγμούς, μέχρι 45 βαθμούς στην Ισπανία, 43 στη Γαλλία. Δηλαδή είναι πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις, πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα. Και δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει το αύριο. Οπότε ας μην παραπονιόμαστε, δόξα τω Θεώ να λέμε, καλά είμαστε σε κάθε περίπτωση. Για τις ρευματοκλοπές, για αυτήν την σπήρα στην Θεσσαλονίκη, είχαμε 5 συλλήψεις. Η ζημιά, διαβάζω για τον ΔΔΕ, ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μου, ότι τα σπασμένα θα τα πληρώσουμε εμείς, οι συνεπείς. Μιλώντας για ρεύμα, η Vulcom μου έρχεται στο μυαλό, που είναι κοντά μας με νέα συμφέρουσα προσφορά, με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εάν βρισκόσαστε στο σπίτι σε φάση που ανανεώνετε το πρόγραμμα ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα, από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Η προσφορά ισχύει και για αυτούς που κάνουν το μεταπτυχιακό τους, οπότε καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: Σήμερα, Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στους δρόμους όλης της Ελλάδας, κλάδι της, σημαντική, κομβική κλάδι της οικονομίας, εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, εμπόριο, κατασκευές, όλοι εργαζόμενοι, αυτό που ζητούν είναι καλύτερες συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπής μισθή. Και είχαμε μαζικές κινητοποιήσεις και εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα, σε πολλές πόλεις της χώρας. Όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους στο πόδι, γιατί βρίσκονται σε αδιέξοδο, γιατί αυτό που τονίζουν είναι πως δεν πάει άλλο. Ο κύριος Αστέρης Παναγιώτης, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕΠΕ, του Συνδικάτου Εργατών Υπαλλήλων Τουριστικών Επιστημιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας μεταφέρει και το κλίμα, αλλά να δούμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Τι κάνετε, καλωσορίσατε κύριε Παναγιώτη, είστε καλά?
1: Γεια σας. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Πού σας βρίσκουμε? Ολοκληρώθηκε? Ναι, ναι.
1: Μας βρίσκεται, αφού ολοκληρώθηκε η απεργιακή συγκέντρωση, με επιτυχία θα πούμε, με μαζικότητα και στο δικό μας κλάδο και στους άλλους δύο κλάδους οι οποίοι απεργούσαν σήμερα και είχαν συγκεντρώσεις.
0: Ναι, ναι. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση στον χώρο, γιατί απολογούμε, αλλά έχουμε καιρό να μιλήσουμε για τα προβλήματα, όχι επιφανειακά, να δούμε τι ακριβώς γίνεται και στον χώρο της εστίασης και στον χώρο του τουρισμού. Τι ακριβώς βιώνουν οι εργαζόμενοι, κύριε Παναγιώτου? Και βέβαια, σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι η κατάσταση εν ώψη καλοκαιριού, οι συνθήκες μάλλον στα νησιά μας είναι χειρότερες, στις τουριστικές περιοχές δεν το συζητώ. Εγώ, ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω, μας μιλούν για πολλά κενά, για κενές θέσεις, για πολλές κενές θέσεις εργασίας, και αναρωτιέμαι, αν λείπει τόσος κόσμος, τόσο εργατικό προσωπικό, ποιος βγάζει τελικά τη δουλειά?
1: Τη δουλειά, κοιτάξτε, τα κενά είναι κάτι το οποίο έχει διαμορφωθεί και υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Για αυτό
0: θα
1: το
0: τα πούμε.
1: Το
0: ναι.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες για ποιο λόγο διαμορφώθηκαν όλα αυτά, mm-hmm, τα κενά στον κλάδο, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει με την επικρατούσα κατάσταση στον κλάδο, με τα δεκάωρα, με τις 7 μέρες τη εβδομάδα να αποτελούν κανονικότητα για τους περισσότερους εργαζόμενους που δουλεύουν στο ΖΟΝ, mm-hmm, είτε σε ξενοδοχεία είτε σε επιστημιστικές επιχειρήσεις, για αυτό το φαινόμενο με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και διαμονής, με πολύ μικρούς καθηγητικούς χώρους που μπορεί να μένουν πολλές φορές 5 και 6 άτομα μαζί.
0: Το οποίο συνεχίζεται, δηλαδή αυτή η άθλια κατάσταση που έτσι καυτηριάζαμε και πέρυσι και πρόπερσι το καλοκαίρι, δεν έχει αλλάξει κάτι, αυτό μας λέτε?
1: Δεν έχει αλλάξει. Ναι. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, αν είναι κάποιο κατάλημα ή δωμάτιο σε ξενοδοχείο που μένουν 3 και 4 εργαζόμενοι, είναι νόμος τα κοντέινερ. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, ναι.
1: Ναι, και αυτό εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι τι σημαίνει για έναν εργαζόμενο στο σήμερα, ο οποίος πηγαίνει σε ζών και ενώ βλέπει από τη μία τους επιχειρηματικούς ομίλους στον κλάδο του τουρισμού να έχουν 21 δις κέρδη, αυτός να καλείται να δουλέψει για 930 και 940 ευρώ, δηλαδή λίγο πάνω από τον κατώτατο μισθό, σε μια περίοδο που ο μισθός δεν φτάνει ούτε μέχρι τις 10 του μήνα. Και γι' αυτό ένας εργαζόμενος επιλέγει ή δεν επιλέγει να φύγει σε ζών για να μπορέσει να βγάλει τον υπόλοιπο χρόνο.
0: Ναι, γιατί στον αντίποδα αυτό που χρησιμοποιούν ως επιχείρημα είναι ότι οι νέοι μας, κυρίως οι νέοι, δεν θέλουν να ζορίζονται, ότι έχουν αλλάξει εποχές. Έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει και εξοργιζόμαστε για τεμπέληδες Έλληνες. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, όταν μπαίνουν, ειδικά όσον αφορά την εποχική εργασία, μπαίνουν στη σεζόν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ένα αγκάθι, ένα πρόβλημα που το γνωστοποιούμε, φωνάζετε εσείς, τα λέμε και εμείς από εδώ, αλλά βλέπουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Μία βεβαιότητα για όλους αυτούς τους εργαζόμενους, για τα νέα παιδιά, και εστιάζω κάνω focus στους νέους μας, κύριε Παναγιώτη, γιατί είναι πραγματικά η επόμενη γενιά, είναι το μέλλον μας, είναι η συνέχειά μας. Πού ακριβώς θα φτάσουμε όταν συνεχίζουμε με αυτήν την πολιτική?
1: Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η κατάσταση αλλάζει. Και πιστεύουμε ότι αλλάζει μέσα από συγκεκριμένο δρόμο. Mm-hmm. Και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα από χώρους δουλειάς όπου η εργοδοτική αυθαιρεσία κόπηκε κάτω από την παρέμβαση των εργαζόμενων. Υπάρχουν παραδείγματα από χώρους δουλειάς όπου οι εργαζόμενοι ήταν απλήρωτοι,
0: ναι,
1: και οι εργαζόμενοι με την καθοριστική τους παρέμβαση μέσα από το συνδικάτο πληρώθηκαν και σταμάτησαν να πληρώσουν.
0: Άρα θα πρέπει να τολμούν οι εργαζόμενοι. Δεν θα πρέπει να σκύβουν το κεφάλι, να καταγγέλουν, να απευθύνονται στα σωματεία, στα συνδικάτα τους, έτσι?
1: Ακριβώς. Εμείς αυτό λέμε. Εμείς λέμε ότι η απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα, και αυτό αναδείξαμε και μέσα από την σημερινή μας συγκέντρωση, mm-hmm, ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία αναδείξαμε σαν συγκεκριμένα σημερινή μας συγκέντρωση, είναι ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να υπάρχει καμία αναμονή και δεν πρέπει να χωρά καμία αυταπάτη ότι οι εργοδότες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κυβερνήσεις θα φροντίσουν για εμάς. Γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες ευθύνες, όπως είπα και πριν, και από τη σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβέρνησεις, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που μέσα από την νομοθεσία ενίσχυσαν αυτή την κατάσταση. Και αντίστοιχη στάση είχαν και οι συνδικαλιστικές τους παρατάξεις.
0: Ναι.
1: Και στην Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού, που είναι η πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, η παρατάξη της Πάσχη και της Δάκε, αλλά υπάρχει και η πείρα που δείχνει ότι μόνο όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται, παλεύουν συλλογικά μέσα από τα σωματεία τους, μπορούν να αποσπάσουν κατακτήσεις, να βάλουν εμπόδια και στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στην τρομοκρατία. Και έχουμε τέτοια παραδείγματα και στη Θεσσαλονίκη και πανελλαδικά και σε άλλους κλάδους, ακόμα πιο εμβληματικούς από το δικό μας, που υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέμε ότι σήμερα είναι πρέπει να δυναμώσει η οργάνωση μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, με επιτροπές αγώνα, με εργαζόμενους, νέους εργαζόμενους, να ενταχθούν στο συνδικάτο, γιατί είμαστε και ένας κλάδος ο οποίος έχουμε πάρα πολλούς νέους εργαζόμενους. Και η πλειοψηφία των συναδέλφων είναι κάτω των 30 και ακόμα περισσότερο είναι, μπορώ να πω, και κάτω των 25.
0: Σωστά.
1: Που δουλεύουν παράλληλα με τις σπουδές τους. Και αυτό το επιχείρημα για τεμπέληδες νέους και τεμπέληδες Έλληνες το αποδεικνύουν τα στατιστικά της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι Έλληνες είναι πρώτης ώρας εργασίας.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι. Εδώ στην Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική μας, στην Καβάλα, στην Κατερίνη, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας?
1: Οι συνθήκες εργασίας μοιάζουν αρκετά με τις, ειδικά στη Χαλκιδική,
0: ναι,
1: η οποία είναι μαζί με τις μεγάλες τουριστικές περιοχές, τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κέρκυρα, τις Κυκλάδες, είναι μέσα στους top τουριστικούς προορισμούς, όπως λένε και τα στοιχεία. Εδώ στη Χαλκιδική η κατάσταση μοιάζει με τις μεγάλες τουριστικές περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν καταγγελίες ήδη για εξαντλητικά ωράρια, για εργαζόμενους να καλύπτουν δύο άτομα πόστο το οποίο είναι για 5 και για 6, για ελλείψεις σε ειδικότητες όπως είναι μάγειρες, όπως είναι σερβιτόροι, καμαριέρες, και είναι όλα αυτά τα οποία προείπαμε, τα οποία οδηγούν εκεί πέρα.
0: Καλούνται δηλαδή να συμπληρώσουν, να αναπληρώσουν τα κενά οι λίγοι εργαζόμενοι σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Κάνοντας διπλή και τριπλή δουλειά. Και μου γράφουν τώρα και οι ακροατές, είμαστε και εμείς που ξεκινάμε, λέει, με σύμβαση 6 ώρες και δουλεύουμε ασταμάτητα. Εντάξει, είναι αυτές οι...
1: Είναι αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρεμβήκαμε σε χώρους δουλειάς στο προηγούμενο διάστημα και θα συνεχίσουμε. Είναι αυτό το... Καταρρύπτεται το ότι η κάρτα εργασίας ήρθε να λύσει...
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ήρθε να λύσει τα ζητήματα της ανασφάλισης και της αδήλωτης εργασίας. Η κάρτα εργασίας είναι ένα όπλο το οποίο, έτσι όπως λειτουργεί, είναι όπλο στα χέρια των εργοδοτών και όχι στα χέρια των εργαζόμενων. Γιατί ο εργοδότης σε έχει δηλωμένο εξάωρο και βαράς την κάρτα στο εξάωρο.
0: Ακριβώς.
1: Ή σε έχει δηλωμένο εξάωρο, βαράς την κάρτα στο 8ωρο ή και στο 9ωρο, mm-hmm, και αυτό το βρίσκεις μπροστά σου με την αυξημένη φορολογία την οποία θα πληρώσεις για ώρες τις οποίες δεν τις πληρώθηκες υπεροριακά.
0: Πολύ σωστά. Έχουμε και εμείς τέτοιου είδους καταγγελίες εδώ στο ραδιόφωνο πολύ
1: εμείς
0: συχνά, και καταλήγουμε στο γεγονός ότι δεν είναι μόνο να βρεις τη δύναμη να κάνεις την καταγγελία, γιατί πολλοί φοβούνται, κύριε Παναγιώτη, ότι θα δουν την πόρτα της εξόδου. Αλλά το θέμα είναι από την άλλη, πού είναι οι έλεγχοι? Γιατί δεν είναι μόνο οι ώρες εργασίας, οι επιπλέον ώρες εργασίας, είναι τα ρεπό που δεν σταματούν να εργάζονται, αλλά αδιάκοπα, καθημερινά, χωρίς ρεπό. Άρα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πού είναι? για να αποκαταστήσουν έτσι την, τη δικαιοσύνη και την τάξη σε αυτό το χώρο.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια ευθύνη όπου υπάρχει, όχι από την πλευρά των επιθεωρητών και της επιθεωρητής εργασίας, είναι μια ευθύνη που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί είχαμε και πρόσφατα παραδείγματα που απέδειξαν ότι η επιθεώρηση εργασίας προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της και οι επιθεωρητές δίνουν όντως μάχη μέσα σε χώρο δουλειάς για να τηρεί την εργατική νομοθεσία. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τα στοιχεία που έχουμε, ένας επιθεωρητής εργασίας μπορεί να καλύψει, καλύπτει πάρα πολλούς χώρους. Είναι χαρακτηριστική η υποστελέχωση που υπάρχει στους χώρους δουλειάς, της υποστελέχωσης στους χώρους της επιθεώρησης εργασίας.
0: Των ελεγκτών είναι πάρα πολύ λίγοι, ναι, ναι, έχουμε
1: είναι
0: πολλά,
1: πάρα
0: πολλά
1: πολύ
0: παραδείγματα.
1: Και έρχεται να συμπληρωθεί και με το νομοσχέδιο το οποίο έφερε η κυβέρνηση για ιδιωτικές εταιρείες ελεγκτικές, το οποίο υποβαθμίζει ακόμα παραπάνω το ρόλο της επιθεώρησης εργασίας. Το ρόλο της επιθεώρησης εργασίας ως προς τους ελέγχους. Εμείς το κόμμα στο πλευρό των επιθεωρητών εργασίας έχουμε μια καλή συνεργασία ως συνδικάτο με την επιθεώρηση εργασίας, με όλους τους τομείς της Θεσσαλονίκης και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας, η οποία είναι διαχρονική η κυβερνητική ευθύνη, το πώς έφτασε σήμερα σε αυτή την κατάσταση η επιθεώρηση εργασίας.
0: Και μιλώντας νωρίτερα για τις συνθήκες τις απαράδεκτες όσον αφορά στα νησιά, όπως είπατε, πολλά πολλά άτομα σε, ακόμη και σε κοντέινερ χωρίς κλιματισμό, με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, μου υπενθυμίζει τώρα ένας ακροατής για τους διανομείς, ότι και οι ίδιοι είναι εκτεθειμένοι απέναντι σε κακές καιρικές συνθήκες, κρύο, χιόνια, βροχή το χειμώνα, καύσωνα το καλοκαίρι. Επίσης έχουν τα σημαντικά προβλήματά τους και οι διανομής. Σε κάθε περίπτωση, να το τονίσουμε και αυτό.
1: Να το τονίσουμε, και είναι εμείς και πέρσι και πρόπερσι αλλά και φέτος είμαστε σε ετοιμότητα στις υψηλές θερμοκρασίες, γιατί φέτος αντιμετωπίζουμε και το φαινόμενο ότι μπορεί το πρωί να έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπου να πρέπει να απαγορευτούν οι διανομές και εξωτερικές εργασίες, αλλά το βράδυ να αντιμετωπίζουμε ισχυρές καταιγίδες. Εμείς και στις δύο περιπτώσεις είμαστε σε ετοιμότητα ως συνδικάτο, μαζί και με τα επιχειρησιακά σωματεία, στις πλατφόρμες διανομής, τους συναδέλφους και στην eFood και στη Volt, που έχουν τα επιχειρησιακά τους σωματεία, είμαστε σε επικοινωνία για να παρέμβουμε όποτε χρειάζεται για να σταματήσουν οι διανομές σε ακραία καιρικά φαινόμενα, σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ακριβώς. Τώρα μου γράφει η ακροάτρια, η κόρη μου εργάζεται 6 με 4, ο ιδιοκτήτης χτυπά ο ίδιος την κάρτα της 7, 3 και 2 ώρες υπερορίες και Σάββατο χωρίς κανένα διάλειμμα. Είναι πολλά τα μηνύματα για την ψήφιση του 13ωρου, για τις εργασιακές συνθήκες, επίσης για την ασφάλεια, κύριε Παναγιώτου.
1: Ναι, υπάρχουν ζητήματα, τα αναδεικνύουμε.
0: Με αφορμή τα εργατικά ατυχήματα, ναι.
1: Ναι, υπάρχουν ζητήματα μέσα στα βασικά αιτήματά μας, είναι τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Τώρα βλέπουμε τους χώρους δουλειάς, σε ξενοδοχεία, σε κουζίνες, σε αποθήκες, οι συνάδελφοι διανομής, σε χώρους εστίασης, ότι πολλές φορές οι εργαζόμενοι δουλεύουμε χωρίς τα επαρκή μέτρα προστασίας. Χωρίς να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι, χωρίς γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάθε σεζόν, αλλά και μέσα στη χρονιά, να έχουμε να βλέπουμε σακατεμένους συναδέλφους, υποθυμίες από την εξάντληση, εργατικά ατυχήματα τα οποία θα μπορούσαν, αν τηρούνταν τα μέτρα προστασίας και είχαν πάρθει ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, να είχαν αποφευχθεί. Και αυτό συμβαίνει γιατί η εργοδοσία αντιμετωπίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων σαν κόστος, το οποίο μειώνει τα κέρδη της. Αυτό εμείς βάζουμε μπροστά, ότι κάθε μέτρο υγείας και ασφάλειας είναι κόστος. Γι' αυτό συνεχίζουμε να το έχουμε μέσα στα πάγια αιτήματά μας και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι την περσινή σεζόν κρινήσαμε πανελλαδικά 7 συναδέλφους στον κλάδο. Είναι 7 νεκροί οι οποίοι έπεσαν στο βωμό των κερδών.
0: Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει εν έτη 2026, κύριε Παναγιώτου. Εσείς τι κάνετε από εδώ και πέρα, συνεχίζετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι?
1: Συνεχίζουμε με παρεμβάσεις και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις τουριστικές περιοχές Χαλκιδικής και της Πιερίας. Συνεχίζουμε. Εμείς λέμε ότι η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση πρέπει να αποτελέσει ένα σταθμό κλιμάκωσης μπροστά και στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που έχουν καλέσει μαζί με το δικό μας συνδικάτο ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνδικάτα από όλη την Ελλάδα, ναι, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στην πλατεία Χάντ στις 5.30 για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Ένωψη εκθέσεις.
1: Με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».
0: Θα είναι εκεί και θα σας περιμένουν και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλιείς.
1: Δηλαδή, αλλά 20
0: λαλητήριο. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αντίστοιχα θα συνεχίσουμε με παρεμβάσεις, όπως είπαμε, στους χώρους. Πήραμε μια πρωτοβουλία ως συνδικάτο για μέσα στο καλοκαίρι, γιατί τα συνδικάτα πρέπει να, πέρα από τα ζητήματα τα εργασιακά, πρέπει να βλέπουν και πτυχές, τις υπόλοιπες πτυχές της ζωής των εργαζόμενων. Θα πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε μια κινηματογραφική ομάδα του συνδικάτου, όπου θα κάνουμε κινηματογραφικές προβολές για εργαζόμενους του κλάδου, mm-hmm, στις τουριστικές περιοχές όπου είναι σεζόν, για να μπορούν αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι εξαντλούνται στη σεζόν να έχουν ένα διάστημα, λίγο χρόνο αναψυχής.
0: Μία μικρή ανάπαυλα, ναι,
1: ναι. Ναι, και το συνδικάτο θα είναι στο πλευρό τους. Αντίστοιχα και μέσα στην πόλη και σε γειτονιές αλλά και στο κέντρο της πόλης θα κάνουμε προβολές για να υπάρχει αυτό, να υπάρχει μια ανάσα τέτοια αισιοδοξία, με ψηλά το κεφάλι, να συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Και εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Όλους, ναι, όλους τους εργαζομενούς, γιατί είπατε και για τις καταγγελίες που σας έρχονται. Mm-hmm. Στο διαδίκτυο υπάρχουν τα τηλέφωνα του συνδικάτου, μπορούν να μας απευθυνθούν και στη σελίδα μας στο Facebook και στη σελίδα μας στο Instagram και στο email του συνδικάτου, αλλά και στο site όπου υπάρχουν και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του συνδικάτου. Είτε στο γραφείο μας, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στον 5ο όροφο.
0: Σε κάθε περίπτωση, κρατώ αυτό που είπατε, ότι για να αλλάξει κάτι θα πρέπει να καταγγελθεί πρώτα. Διαφορετικά, επαναλαμβάνεται μια κατάσταση χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη προς όφελος των εργαζομένων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, πολύ. Εννοείται πως θα τα ξαναπούμε. Είμαστε εδώ για να σας δίνουμε τον λόγο.
1: Για το βήμα και εμείς για την ανάδειξη των ζητημάτων μας μπροστά στην κλαδική απεργία.
0: Καλή δύναμη στον αγώνα, σας εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας. Focus 103,6.

0: Αυτά λοιπόν και με τις σημερινές μαζικές κινητοποιήσεις. Ρωτάτε επίσης για το επίδομα παιδιού, αυτό το έκτακτο επίδομα, το ύψος 150 ευρώ. Μπορεί ενδεχομένως κάποιες πληρωμές να έχουν ξεκινήσει από σήμερα, γιατί η πρώτη φάση των πληρωμών ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Είχαν πει προς το τέλος του μήνα θα ξεκινήσουν. Μακάρι, εύχομαι να έγινε από σήμερα, να γίνει από σήμερα, αλλά δεν αφορά όλους. Είπαμε σε δύο φάσεις πληρωμές. Η πρώτη θα γίνει μέχρι τέλος Ιουνίου, η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι από 1η-1η του 2025. Οπότε είμαστε στην αναμονή. Καλησπερίζουμε, καλή συνέχεια και σε εσένα Πασχάλη. Το μηνυματάκι 302, το βίντεο θα το δω αργότερα. Ο Σάκης εδώ, από την αρχή είχα πει ότι περισσότερο την εκμεταλλεύονται κάποιοι ανήθικοι για να μπουν αυτοί προσωπικά στην Βουλή. Α, μιλάτε για όλο αυτόν τον σεισμό, την αναταραχή και τις αποχωρήσεις στο κόμμα Καριστιανού. Ήταν λάθος, λέει, από την αρχή. Στο τέλος θα τα χάσει και τα δύο, και την Προεδρία και το κύρος ως μητέρα συγγενής θυμάτων των τεμπών, και το δεύτερο θα πρέπει να το κρατήσει γιατί είναι το πιο σημαντικό. Σώθηκε η αστική συγκοινωνία της Χίο από Ισπανούς, υπεραστική από τους Μυτιλινέους, λένε. Ο Μηταράκης είπε, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου γράφετε, θα το δω λιγάκι το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ σε κάθε περίπτωση, από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, τον οποίο επίσης ευχαριστώ, ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου, μένετε εδώ, έρχεται Γρηγόρη Σερέτης, Κόντρα στο Σύστημα. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέ Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και αγίαελένηbeach.gr.
7: Πάρε ανάσα.
8: Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

8 στην Αθήνα, ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή ακρόαση. Γιατί σήμερα έχει ξεβράκωμα. Γιατί σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ποιοι είναι οι φιλόδοξοι. Ποιοι παρατάνε την ιδεολογία για την καρέκλα. Ποιοι μας το παίζανε φίρμες, ενώ τους κάναμε φίρμες. Σηκώθηκαν τα γκούρια να μαμίσουν το μανάβι τώρα. Τα αυτάκια που γαργαλούσαμε την είδαν καπετάνι. Θα σας πω εγώ τι ακριβώς συμβαίνει και πως μια υπόσχεση για ένα υπουργείο ή για μια θέση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αλλάζει τα μυαλά των δίθεν αγωνιστών, αλλάζει τα μυαλά όλων αυτών των ανθρώπων που λέγανε ότι θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα ή κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Εδώ είμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε. Και πολλά να μάθετε έχετε σήμερα. Γιατί πέρα από ραδιοφωνικός παραγωγός, σήμερα θα μιλήσω και σαν ψυχολόγος για να εμβαθύνουμε λιγάκι και για να εξηγήσουμε και κάποια πράγματα σε όσους δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν έχουν την ανάλογη αντίληψη για να συνειδητοποιήσουν. Θα βαρέσουμε εμείς το καμπανάκι για όσους θέλουν να τα ακούσουνε. Πρώτα απ' όλα, τόσο καιρό είχατε στο μυαλό σας ότι υπάρχουν τρεις πίθηκοι. Είναι αυτοί οι πίθηκοι που ο ένας δεν ακούει, ο άλλος δεν βλέπει, εσκεμένα, και ο άλλος δεν μιλάει. Ξέρετε, αυτό είναι και το σύμβολο της γνωστής φράσης ομερτά, που τη χρησιμοποιούν συμμορίες και εγκληματικές οργανώσεις για να μπορούν να κρατήσουν ζωντανή τη μυστικοπάθεια. Βρέθηκε λοιπόν ο τέταρτος πίθηκος. Μετά από αυτόν που δεν μιλάει, μετά από αυτόν που δεν ακούει, μετά από αυτόν που δεν βλέπει εσκεμένα, ο τέταρτος πίθηκος κρατά ένα κινητό και είναι όλη μέρα μέσα στις εφαρμογές και στις πλατφόρμες και ενημερώνεται από ποιους, από τους προπαγανδιστές. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα θα σας πω εγώ την αλήθεια, για να σταματήσετε να πιστεύετε τον κάθε τσαρλατάνο εκεί πέρα έξω, ο οποίος σας λέει ότι το συμφέρει. Γιατί εκπροσωπούν συμφέροντα. Έρχονται οι 5-6 οικογένειες, οι 5-6 εφοπλιστές, επιχειρηματίες που έχουν τα δισεκατομμύρια και ταΐζουν στόματα. Γιατί? Για να κελαϊδούν ανάλογα. Και επειδή μας ακούνε και οι κριτικοί πλέον, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους κουμπάρους, σε όλα τα κοπέλια. Θα σας μιλήσω με μια μαντινάδα. Εγώ έχω έναν κώδικα ξένων για τους άλλους. Είμαι με τους αετούς και όχι με τους παπαγάλους. Εδώ ο Τριανταφυλόπουλος μας την έκανε ζούλα κατσίκα. Με το που άρχισα να τον ρωτάω για τα κυκλώματα, μου είπε έχω δουλειά, πρέπει να κλείσω. Ο Λαζόπουλος δεν έρχεται. Εγώ θα σας μιλήσω με ονόματα, δεν έχω θέμα. Και βλέπω και τις δικογραφίες και τις διαβάζω και ψάχνομαι για να μπορώ πάντοτε να μιλώ με στοιχεία. Γιατί δεν μου αρέσει να μιλώ έτσι αθαίρετα. Πόση διαφθορά όμως μπορείτε να αντέξετε? Πόσα σκάνδαλα μπορείτε να αντέξετε? Πόσους υπουργούς που τα ονόματά τους είναι σε δικογραφίες και τους ξυλώνουν σε μια νύχτα και δεν ανηγυρουθούν? Θέλετε να ξεκινήσουμε να το πάρουμε από πίσω προς τα μπρος ιστορικά για να μάθετε τι ακριβώς σημαίνει Μητσοτάκης? Θέλετε να αρχίσω να λέω για Καλτσεστρούτσι, για το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας και για τον Τσίπρα θα πω σήμερα πράγματα, γιατί έμαθα κάτι που το είχα προβλέψει, για το πώς πηδάνε οι ακρίδες από κόμμα σε κόμμα. Θέλετε να πούμε για τις υποκλοπές, για το φάγωμα του Σουρλά γιατί πήγε να βάλει σε τάξη το ΕΣΥ?
Έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχουμε γίνει ρεζίλοι πανευρωπαϊκά. Δεν βλέπετε τι γίνεται με το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους και δεν υπάρχει το εκλογοδικείο πουθενά. Με τις βουλευτικές ασυλίες. Το ξέρετε ότι το άρθρο 86 δεν καλύπτει όλους αυτούς τους πολιτικούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Το άρθρο 86 είναι ξεκάθαρο. Απλά από ό,τι φαίνεται, τα τοποθετημένα πρόσωπα στη δικαστική εξουσία φοβούνται και φοβούνται πολύ. Και η Ελλάδα δεν σώζεται με δειλούς, ούτε με αποδεδειγμένα ψεύτες, ούτε με αποδεδειγμένους μιζαδόρους. Γιατί οι μιζαδόροι είναι οι περισσότεροι. Ποιο σύνταγμα, ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ποιες οι κελιανές παρέες, ποιοι Βρετανοί, ποιες τράπεζες και ποια λαγοκέφαλα, γιατί μας ασχολείστε και με τα λαγοκέφαλα. Καθίστε τώρα, μη το πάρουνε πρέφα αυτοί οι λύκοι εκεί πέρα από το Μαξίμου και έχουμε λαγοπεκεπέ. Λαγοπεκεπέ θα έχουμε. Γιατί αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι όπως γίνεται, είναι πιθανό να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε κάτι απίθανα μέρη, όπως έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δηλώνουν ότι σκοτώσανε λαγοκέφαλα πάνω στο Μέτσοβο ή στο Καϊμάκ Τσαλάν. Θα τα δούμε κι αυτά. Θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, σας το λέω εγώ, και θα πέσουν επιδοτήσεις. Και κάπως έτσι μετά θα βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ε! Γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε χρήμα. Χτίστηκαν δεξαμενές ψήφων. Εξαγόρασαν κόσμο. Και είναι ξεκάθαρος ο ποινικός κώδικας και οι νόμοι. Δεν επιτρέπεται να εξαγοράσεις ψηφοφόρο. Ούτε να κάνεις ρουσφέτη. Ας είπε ο Βαρτζόπουλος, λέει, είναι εξυπηρέτηση των πολιτών. Να τον βάλουμε σε ένα κέπ το Βαρτζόπουλο. Να τον βάλουμε σε ένα κέπ. Καλά για τον Κασελάκη θα σας πω. Γιατί συσχετίζεται με αυτό που έμαθα. Κασελάκης υποδέχθηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάναν μια συζήτηση, λες και είναι χρόνια φίλοι. Χρόνια. Δεν έχει πλέον θέμα να συζητήσει με τον Άδωνη. Άρε πως πέφτουνε οι μάσκες, αλλά έρχονται ραγδαίες εξελίξεις. Γιατί η Λάουρα Κοβέση την Τετάρτη, που είναι η κρίσιμη μάχη, θα είναι εδώ. Εγώ σας λέω, οι βουλευτές και οι πολιτικοί και οι υπουργοί που εμπλέκονται σιγά σιγά πρέπει να βγάζουν τα ρολεξάκια και να φοράνε έτσι για να έχουν μια άποψη βραχιολάκια. Γιατί τα βραχιολάκια δεν διαφέρουν και πολύ από τις χειροπέδες. Το ξέρατε, πριν πάμε να αναλύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτές εδώ πέρα τις ακρίδες τις πολιτικές, ότι καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Το ξέρετε ότι ιδρύεται μόνο ένα δημοτικό και συγχωνεύονται 44 σχολικές μονάδες. Από το νέο σχολικό έτος. Σας το είπε κανένας αυτό? Τι είναι, ανάπτυξη στην παιδεία? Όταν εγώ βγαίνω και σας λέω ότι πρέπει πλέον να υπάρξει μια πνευματική επανάσταση, ότι πρέπει πλέον να επενδύσουμε στις νέες γενιές και να καλλιεργήσουμε τα μυαλά τους, ότι πρέπει μέσα στη σχολική ύλη να προσθέσουμε την αλήθεια και όχι αυτές τις φανφάρες. Και επιτρέπουνε να λέει ψέματα ο καθένας. Είτε αυτός είναι Τούρκος, είτε αυτός είναι Αλβανός, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός. Ποιες γαλάζιες πατρίδες και ποιες κόκκινες πατρίδες. Ας μιλήσουμε για τη μεγάλη Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για την ελληνική Σικελία. Μικρά Ασία, Πόντο, Μασαλία. Ας μιλήσουμε για το μέχρι που έφτασαν οι Έλληνες και τι τους ανήκει. Αλλά ξέρω, απαγορεύεται να μιλήσουμε για ελληνισμό. Γιατί κάποιοι έχουν όνειρο να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μεγάλο Ισραήλ. Και σε αυτούς ανήκουν πολλά πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, 91 συμφεροντολόγοι, τι έχουνε να πούνε?
για το Σαμαρά και τον αντιρατσιστικό νόμο. Οι 91 συμφεροντολόγοι που δήθεν είναι αγωνιστές, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για καρέκλα, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά που έκανε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών? Τίποτα. Δεν τους συμφέρει να μιλήσουν για όλα αυτά. Το ίδιο και κάποιοι όμιλοι και κάποιοι εκδότες και κάποιες φυλάδες και κάποια site και κάποιοι δήθεν αντινεοδημοκράτες, ενώ στην πραγματικότητα είστε όλοι μαζί ένα παρεάκι. Όλοι μαζί ένα παρεάκι είναι, έτσι όπως σας το λέω. Και σε αυτό το παρεάκι από ό,τι φαίνεται ανήκουν και πρόσωπα τα οποία δεν περιμένατε να ανήκουν. Ανήκουνε! Ο Σεβαστίδης για ποιο λόγο είχε πάει στη Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων? Θα μας πει, θα μας απαντήσει, όχι. Ρε, πιο πολλά δικαστήρια και από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια και από τους αναρχικούς έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια και από τους τσιγκάνους. Πιο πολλά δικαστήρια από όλους τους εγκληματίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πιο πολλά δικαστήρια έχουν. Και όταν μαθαίνεις ότι στελέχη

ακουστεί. Πρέπει επιτέλους να ακουστεί. Πάμε τώρα στον Κοκοτσάκη. Ο Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν πραγματογνώμονας, γιατί έφυγε από το κόμμα Καριστιανού ο Κοκοτσάκης. Όταν τον έβγαζαμε εδώ πέρα στο Focus FM 103,6 το Βασίλειο Κοκοτσάκη και μας έλεγε εδώ πέρα τι πιστεύει για την πυρόσφαιρα και για όλα αυτά, και ξαφνικά μια μέρα τα ξέχασε όλα και δεν ξανασχολήθηκε με όλους αυτούς που άδικα κάηκαν στο έγκλημα των Τεμπών. Και γιατί δεν ασχολήθηκε? Γιατί έγινε, λέει, ο πυρήνας του κόμματος της Καριστιανού. Έγινε αυτός που έτρεχε να βρει υποψήφιους για το κόμμα της Καριστιανού και για να συλλέγει ψήφους, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοκοτσάκη? Από τη μία μέρα στην άλλη, από πραγματογνώμονας, γίνατε πυρήνας κόμματος. Και τώρα, ενώ λέγαμε εμείς, πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας ρε Καραμήτρο? Δεν έχει άποψη. Αν ρωτήσουμε την Καριστιανού τι λέει ο χάρτης της Σεβίλης, θα σου πει, θα ρωτήσω το Συμβούλιο των Σοφών, θα ρωτήσω τη Μοναχή. Και τώρα βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει, συγγνώμη ζητάω προς όλους τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν, φεύγω από το κόμμα της Καριστιανού, γιατί είναι φιλόδοξη, γιατί γράφει, τι γράφει εκεί πέρα. Και δεν φεύγει μόνο αυτός, φεύγει ο Παπα-Νικολάου. Και φεύγουν και όλοι και πηδάνε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί κατάλαβαν ότι η καπετάνισσα δεν ξέρει να οδηγάει. Γιατί κατάλαβαν ότι το καράβι πάει προς το παγόβουνο. Όταν τα έλεγα δεν μ' ακούγατε. Με βρίζατε. Τώρα καλά να πάθετε. Τρεις ηχηρές αποχωρήσεις λοιπόν από το κόμμα της Καριστιανού, και τις έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχουν κινήματα τα οποία μπορούν να μπουν στη Βουλή.

ελπίδα χωρίς λύσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς λύσεις. Ξεχάστε το γι' αυτό. Ναι, μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Επειδή σας πουλάει παπάντζα, το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 34. Γκουγκλάρετε το, ψάξτε το, γιατί είστε και μανιακοί με την τεχνητή νοημοσύνη. Πάτα εσύ που με ακούς εκεί πέρα έξω. Τι λέει το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012? Τι λέει το άρθρο 34, για να δεις. Κινήματα δεν μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, απλά πράγματα. Απλά αυτό τι συμφέρει να λέει. Και την έχω καλέσει πολλές φορές στην εκπομπή να έρθει. Δεν έρχεται, φοβάται, κάνει αυγά. Ο Χρυσοχοΐδης είναι αλήθεια ότι είχε τρεις μέρες στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου? Είναι αλήθεια ότι ο Χρυσοχοΐδης έψαχνε στρατηγική διαχείριση και δεν κοίταξε να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα καθυστέρησε να το εκτελέσει, αν είναι αλήθεια όλο αυτό που ακούγεται? Θα συνέβαινε το ίδιο για εμένα ή για κάποιον Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω? Όχι. Και τι γίνεται επιτέλους με αυτά τα συρτάρια και με τις δικογραφίες που μένουν στα συρτάρια και πιέζουν, ασκούν πίεση βασικά για να εκμεταλλευτούν γεγονότα και για να αποκτήσουν κάποιες ισχυρές συνεργασίες ή για να χειραγωγήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένα πράγματα? Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ λίγο να συγκεντρωθώ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι ακούτε την εκπομπή και στέλνετε μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρέπει λίγο να συγκεντρωθώ. Γιατί έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο που ακούει εκεί πέρα έξω τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο μέσα στα συρτάρια παραμένουν δικογραφίες? Για ποιο λόγο παραγράφονται αναβολή στην αναβολή, εσκεμένα? Για ποιο λόγο αργιοθετούνται? Και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις? Για ποιο λόγο διορίζονται 111 εφέτες από τη Νέα Δημοκρατία? Για ποιο λόγο διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου από τη Νέα Δημοκρατία? Και για ποιο λόγο δεν ανεβαίνουν στην ιεραρχία αυτοί που αξίζουν και ανεβαίνουν αυτοί που γλύφουνε? Τι έγινε επίσης τελικά με τη Στέλλα Μπίζιου και με αυτό το θέμα που από ό,τι φαίνεται πήγαν να εξαγοράσουν ψήφους από τους Βιλανάκηδες? Κάτι ακούμε για 200.000 ευρώ, για 10.000 ψήφους, για προεκλογικές καμπάνιες. Τι είναι, επένδυση είναι? Πάω δίνω λεφτά για να έχω ψηφοφόρους? Και αυτό είναι νόμιμο, θεωρείται? Δεν είναι νόμιμο. Και κανονικά θα έπρεπε να καταδικάζονται αυτά τα πρόσωπα, γιατί αλλιώς πρώτος σε ψήφους θα ήταν αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό συμβαίνει.

Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουμε δημοκρατία αλλά πλουτοκρατία. Αλλά όσο εγώ σας λέω αυτά τα πράγματα, κάποιοι επιλέγουν να ξεβρακωθούν και να βγουν για ποδηλασία γυμνοί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είδες το Gay Pride? Ο άλλος σου λέει, δεν έχω άλλα προβλήματα, θα βγάλω όλα τα ρούχα μου, θα βγάλω και τη σέλα από το ποδήλατο, θα κάτσω πάνω στο ποδήλατο και θα κάνω βόλτα στη Λεωφόρο Νίκης. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Το μυαλό τους είναι κουκουρούκου. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί το λέω Μάκιας, μου βάλει πρόστιμο το εσούρου. Οι περισσότεροι εκεί έξω είναι ηλίθιοι. Χωρίς να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι είναι δυστυχώς. Και άμα αφήσεις τον κόσμο να σου πει ποιος είσαι, θα έχεις πρόβλημα. Ξέρετε, ο Γιούγκ έλεγε ότι ο κόσμος θα σε ρωτήσει ποιος είσαι. Και αν δεν ξέρεις να το απαντήσεις, θα σου πει αυτός ποιος είσαι. Και αν θέλετε να το πάμε έτσι, και το είχε πει ο Φρίντριχ Νίτσε, ότι ο μόνος που μου έμαθε, λέει, κάτι για την ανθρώπινη ψυχολογία ήταν ο Ντοστογεύσκη. Αυτό είχε πει ο Νίτσε. Πού να ξέρει ο Νίτσε όμως, που έτρωγε όλη μέρα σνίτσελ με μαρμελάδα, ποιος ήταν ο Σοκράτης? Πού να ξέρει ο συμπεριφερισμός ότι ήταν στην ουσία η πρώτη επιστήμη που βασίστηκε πάνω η ψυχολογία? Εντάξει, θα μου πείτε, ο Σοκράτης δεν έγραψε βιβλία. Έγραψε ο μαθητής του, ο Πλάτων. Τα έγραψε όλα. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με την ανθρώπινη ψυχή ήταν ο Σοκράτης. Και η ρίζα του δυτικού πολιτισμού είναι οι Έλληνες. Και ο ελληνισμός και ο πολιτισμός τους. Ποιος είπε γνώθη σε αυτόν? Ο Σοκράτης. Ξέρετε τι σημαίνει γνώθη σε αυτόν? Η αυτογνωσία. Η οποία ήταν και η κεντρική λέξη για τη φιλοσοφία του. Το να εξετάζεις τον εαυτό σου, τις πεποιθήσεις σου, τις επιθυμίες σου και τις πράξεις σου. Επίσης, ο ανεξέταστος βίος. Δεν αξίζει να βιώνετε. Όλα αυτά τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές, συνάδελφοι, Γρηγόρη, ποια τεχνική χρησιμοποιείς για θεραπεία? Ξέρετε για τη σοκρατική μέθοδο, που βασίζεται σε ερωτήσεις που βοηθούν τον συνομιλητή να ανακαλύψει από μόνος του τις αντιφάσεις και την αλήθεια. Καθημερινά ψυχοθεραπεία είναι αυτή η εκπομπή. Γιατί αφυπνίζεστε, γιατί συνειδητοποιείτε, γιατί ανοίγουν τα ματάκια σας, γιατί καταλαβαίνετε και γιατί σας τα εξηγούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Και η ψυχική υγεία αρχίζει από την αυτογνωσία. Και οι λανθασμένες πράξεις προέρχονται από λανθασμένη σκέψη. Και πάνω απ' όλα πρέπει να βασίζεστε στην αντίληψη. Γιατί οι λάθος συμπεριφορές έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν αντίληψη. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι που δεν έχουν αντίληψη. Κάνουν λάθος επιλογές. Πάμε τώρα στο Μόσχο. Μαθαίνω ότι ο Θωμάς Μόσχος θα κατέβει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Τον είχαμε πριν 2 εβδομάδες εδώ το Μόσχο και μας έλεγε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Εξετάζω όμως πάντα την πορεία ενός ανθρώπου και το τι ακριβώς κάνει. Πρώτα απ' όλα, αφού επέλεξε να πάει με τον Τσίπρα, πρέπει να ασκώ και εγώ την κριτική μου. Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, που ονομάζεται αυτός ο Αγροτικός Σύλλογος ο Μακεδνός. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, του Συλλόγου ο Μακεδνός, κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Ξέρει τι σημαίνει η λέξη ο Μακεδνός? Ξέρει ότι προέρχεται από τη Μακεδονία αυτή η λέξη? Το ότι σημαίνει ψηλός, μακρύς. Μας τα έλεγε χθες ο Κωνσταντίνος Πλεύρης εδώ πέρα. Ξέρει ότι στον Όμηρο συναντάται η λέξη Μακεδνός και το ότι οι Μακεδόνες χρησιμοποιούσανε την αρχαία ελληνική γλώσσα. Δεν είχαμε καμία σχέση με τους Σλάβους. Ο Τσίπρας είναι αυτός που ξεπούλησε τη Μακεδονία στους Σλάβους, κύριε Μόσχο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Οι σλαβικοί λαοί εγκαταστήθηκαν στα Βαλκάνια τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Σωστά! Σωστά. Οι Μακεδόνες
ήταν πολλά χρόνια πριν στην περιοχή. Δεν υπήρχαν καν οι Σλάβοι τότε. Πώς είναι δυνατόν να αλλοιώνουν με αυτόν τον τρόπο την ιστορία και να μας λένε τώρα ότι οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι αυτοί έχουν σχέση με τη Μακεδονία. Προδοσία κανονική του Τσίπρα. Και εφόσον επιλέγουν συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο Μόσχος να υποστηρίζουν αυτούς τους πολιτικούς προδότες, αυτόματα μετατρέπονται και αυτοί σε πολιτικούς προδότες. Και είναι και από την Καστοριά. Γιατί ο Τσίπρας έδωσε το δικαίωμα να μιλάει, ας πούμε, ένας YouTuber ο οποίος έχει 500 εκατομμύρια γεγραμμένους στο κανάλι του και να λέει ότι δες ρε φίλε, είναι ακραίο το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, λένε αυτοί στο εξωτερικό πλέον, γιατί η προπαγάνδα έχει περάσει. Δες, λέει, είναι ακραίο. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, ενώ ήταν ηγέτης, λέει, μιας ελληνικής αυτοκρατορίας, δεν ήταν Έλληνας. Αυτά λένε στο εξωτερικό και τα ακούνε εκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί έδωσε το δικαίωμα ο Τσίπρας. Πούλησε κυριολεκτικά τη Μακεδονία. Και όλος είναι από την Καστοριά. Είναι μια ώρα από τις Πρέσπες. Το 2018 υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών, όσο εμείς τρώγαμε δακρυγόνα και κλοπιές από κάτω. Που μαζεύτηκε σε όλη την Ελλάδα ο κόσμος στους δρόμους και δεν ήθελε να περάσει αυτή η συμφωνία και δεν σεβάστηκε κανέναν. Κανέναν δεν σεβάστηκε. Και δεν έδωσε μόνο το όνομα. Επέτρεψε να ονομαστεί η γλώσσα τους μακεδονική γλώσσα και ανοίγουν τώρα σχολεία και πανεπιστήμια. Επέτρεψε να χρησιμοποιούν το σύμβολο. Τον ήλιο της Βεργίνας. Το καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ χοντρό. Δεν γίνεται να το προσπερνάμε. Αυτός ο άνθρωπος αλλίωσε την ιστορία. Ξεπούλησε την ιστορία. Με μια τσίφρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. Οι Σλάβοι ήρθαν, σας λέω, τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού στην περιοχή. Στην Πέλα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Καμία σχέση δεν είχε με τους Σλάβους. Ήταν γιος του Φίλιππου και της Ολυμπιάδας. Και δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης. Πιο Έλληνας δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οι σλαβικές γλώσσες τότε δεν είχαν ακόμα αναπτυχθεί. Το καταλαβαίνετε. Ελληνικά μιλούσανε. Πάρε άμα θες αυτούς τους Σλάβους από τα Σκόπια Μόσχο, πάρε και τον Τσίπρα και πάμε σε τάφους, στους βασιλικούς τάφους των Εγών. Πάμε στην Πέλα. Πάμε σε μακεδονικές πόλεις που έχουν ανακαλυφθεί. Πάμε. Να διαβάσουμε τις επιγραφές. Να δούμε, μπορούν οι Σλάβοι Σκοπιανοί να διαβάσουν τα ονόματα των νεκρών. Να διαβάζουν τις αφιερώσεις. Τις θρησκευτικές αναφορές. Τα επιτύμβια κείμενα. Τα ονόματα των αξιωματούχων και των συγγενών μπορούν να τα διαβάσουν, δεν μπορούν. Τα ονόματα που βρέθηκαν ήταν Φίλιππος, Αλέξανδρος, Αντίγονος, Δημήτριος, Θεσσαλονίκη. Αυτά ήταν τα ονόματα. Στους μακεδονικούς τάφους δεν θα δεις ούτε Μπόρισλαβ, ούτε Ζόραν, ούτε Γκόραν, ούτε Ντράγκαν, ούτε Βλαντιμίρ. Ούτε Μιλένα, ούτε Κορντάνα, ούτε Βέσνα. Δεν θα τα δεις πουθενά αυτά. Επίσης ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός, ρε Μόσχο, που έγινε στο μεάρχης του κόμματος Ανταρσία ήσουνα. Στο Μέρα 25 βασικά ήσουνα με το Βαρουφάκι, που το Μέρα 25 δημιουργήθηκε εξαιτίας του Τσίπρα. Ήσουν εκεί 8 χρόνια και αποχώρησες για να πας στον Τσίπρα. Και άμα βγω εγώ και πω ότι θες καρέκλα με αγελαδίτσες πάνω μέσα στη Βουλή ή με μια φάρμα, ξέρω εγώ, για να νιώθεις εντάξει, γιατί και εσύ πολιτική στέγη ψάχνεις. Καρεκλίτσα για να μπει στη Βουλή ψάχνεις και όπως κυκλοφορεί μια φήμη ότι σου είπε ότι θα είσαι πρώτο όνομα στα επικρατείας. Εγώ είμαι με την αλήθεια, δεν είμαι με πρόσωπα. Αν είναι αλήθεια αυτό να μας το πεις. Σου έταξε ότι θα είσαι πρώτο όνομα στο επικρατείας ο Τσίπρας και πήγες μαζί του. Και αφού υποστήριζες το Βαρουφάκι, τι άλλαξε ξαφνικά σε μια μέρα. Επίσης υποστήριζες και τον Κασελάκη. Τι άλλαξε σε μια μέρα. Αυτοί όλοι ήταν απέναντι στον Τσίπρα. Τους πούλησες για να πας στον Τσίπρα. Για ποιο λόγο, για πες μας. Μήπως για την καρέκλα. Και εσύ για την καρέκλα.
Είχαμε την Καριστιανού που μέσα από τα Τέμπη μου έκανε κόμμα, ήθελε να μπει στη Βουλή. Εσύ τώρα από τα αγροτικά μπλόκα που έγινε όνομα, πας και εσύ να πάρεις το επικρατείας. Όλοι για την καρεκλίτσα, όλοι φιλόδοξοι, όλοι για τον ίδιο λόγο. Ποιος Τσίπρας? Ο Τσίπρας που δεν σέβεται το λαό. 5 Ιουλίου του 2015, φίλε Μόσχο, εκεί πέρα έξω που ακούς, διεξήχθη δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Δημοψήφισμα σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη πρότασης των δανειστών της Ελλάδας. Και το αποτέλεσμα ήταν 61,3% του λαού είπε όχι και 38,7% είπε ναι. Και τι έκανε ο Τσίπρας? Συνέχισε κανονικότατα με το ναι. Ποια δημοκρατία? Ποια εξουσία του λαού? Πώς σέβεται τους μικρομεσαίους? Πώς σέβεται την άποψή μας που τον στηρίζεις κιόλας? Πώς το όχι το έκανε ναι και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο? Για 99 χρόνια καταδίκασε την Ελλάδα. Να θυμηθώ τα capital control που χρησιμοποιείται αγγλικές λέξεις για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Κεφαλαιακή έλεγχη. Ελληνικά θα μιλάμε. Κεφαλαιακή έλεγχη. Capital controls. Ξέρετε τι είναι? Είναι περιορισμοί που επιβάλλει ένα κράτος ή μια κεντρική τράπεζα στις κινήσεις χρημάτων. Τι ακριβώς είχε κάνει ο Τσίπρας, θυμάσαι ρε Μόσχο, ή ξέχασες? Θυμάσαι που έβαλε όριο στις αναλήψεις και περίμενε ο κόσμος έξω από τα ATM? Τους περιορισμούς τους θυμάσαι στη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό? Θυμάσαι τι πάθανε οι επιχειρήσεις με τους προμηθευτές τους που δεν μπορούσαν να βάλουν λεφτά, που γκρέμισε την ελληνική αγορά? Για όλους αυτούς που κάναν εισαγωγές. Ξέρετε γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Τσίπρας? Για να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα. Προστάτευσε τις τράπεζες. Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ρε Μόσχο, εσύ υποστηρίζεις αυτούς που προστατεύουν τα τραπεζικά συστήματα, που υπογράφουν τρίτα μνημόνια, που ξεπουλάνε την Ελλάδα, που αλλοιώνουν την ιστορία? Δεν θυμάσαι ή εσκεμένα κάνεις πως δεν θυμάσαι για την καρεκλίτσα? Εγώ ασκώ σκληρή κριτική. Και εννοείται όποτε θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε και στον αέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Να έρθετε στον αέρα να συζητήσουμε. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Καλεσμένοι είστε. Να μας πείτε για ποιο λόγο υποστηρίζετε τον Τσίπρα που ξεπούλησε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια. Το 100% της Τρενοσέ σε Ιταλικούς, σε Ιταλούς. Στους Ιταλικούς σιδηρόδρομους το πούλησε. 45 εκατομμύρια ευρώ και μετά μετανομάστηκε σε Hellenic Train και μετά έγιναν τα Τέμπη. Έχει ευθύνη η Hellenic Train. Έχει ευθύνη. Η κυβέρνηση Τσίπρα πούλησε την Τρένοσέ, τη λειτουργία των τρένων. Και στην ουσία το έγκλημα των Τεμπών συνέβη εξαιτίας τη σύμβαση 717, γιατί δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια και είχαν κάνει εργαζόμενοι πάρα πολλές φορές αναφορές στα Υπουργεία. 7 φορές είχαν στείλει. Και εξαιτίας της Hellenic Train. Από ό,τι λένε, γιατί δεν μπορείς να μιλάς και πλέον ελεύθερα, γιατί η δικαστική εξουσία παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι λογικές και οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την αλήθεια. Ρε Μόσχο, για πες μου λίγο. Που πας με τον Τσίπρα, ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη εδώ προς την Καλαμαριά? Από τη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό? 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικό κόστος για 5 νέους σταθμούς. 500 εκατομμύρια ευρώ η επέκταση του μετρό και ο Τσίπρας πούλησε την Τρενοσέ 45 εκατομμύρια. Για πες μου λίγο, σου φαίνεται λογικό? Επίσης, ο Τσίπρας δεν είναι αυτός που βγήκε φωτογραφία με την Τώρα Μπακογιάννη τώρα πρόσφατα στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Εσείς όλοι λέγατε ότι είστε κόντρα στο Μητσοτάκη. Εσείς κόντρα στο Μητσοτάκη και ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα στο Στρασβούργο. Θες να σας στείλω τη φωτογραφία? Στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα. Και τον έχουμε δει αγκαλιά και με κάποιους εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι δισεκατομμυριούχοι.
Ο Τσίπρας που έλεγε ότι του ασκούμε κριτική το 2015 γιατί δήθεν άνοιξε τα σύνορα και έλεγε ποια σύνορα, δεν έχει η θάλασσα σύνορα. Αυτός το είχε αναρωτηθεί. Ποια σύνορα έλεγε, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Δεν ήξερε ότι έχει θάλασσα σύνορα. Ο επικίνδυνος δεν ξέρει καν τι εστί εθνική κυριαρχία. Τι έχει να πει για τα χωρικά ύδατα, για τα θαλάσσια σύνορα με τα γειτονικά κράτη, για τα όρια, για τα 12 ναυτικά μίλια, για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Έχει διαβάσει. Ξέρει τι είναι αυτά. Γιατί ο άνθρωπος που έλεγε ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε, για μένα είναι επικίνδυνος και ακατάλληλος. Εκτός άμα εσείς τώρα, που υπάρχει περίπτωση να πάρετε μια καρέκλα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από το πουθενά, επικρατείας, είναι σοβαρό πράγμα άμα ισχύει. Εντάξει, ξέρεις τώρα θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Για πες μας ρε φίλε, για τις ΜΚΟ και για τον Τσίπρα. Για πείτε μας όλοι εσείς που υποστηρίζετε τον Τσίπρα για τις ΜΚΟ, που ασχολούνται με τους παράνομους μετανάστες που έρχονται με βάρκες και τις κάνε στη μέση και τρέχουν να τους βοηθήσουνε. Για πείτε μου, εγώ είμαι υπέρ στο να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Υπάρχει μία ΜΚΟ που να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχει μία ΜΚΟ να τρέχει να δώσει γάλα σε μία μάνα που δεν επιβιώνει Ελληνίδα και που σκέφτεται 5 φορές να κάνει ένα παιδί γιατί δεν της δίνει κίνητρα αυτό το κράτος. Ή έχουμε ΜΚΟ μόνο για τους παράνομους μετανάστες. Για τους δήθεν πρόσφυγες. Πώς είναι πρόσφυγες, αφού δεν έχει πόλεμο η χώρα τους. Δεν τους κυνηγάει κανένας. Μόνοι τους μπαίνουν στη βάρκα. Πώς είναι πρόσφυγες. Και αιτούνται και άσυλο. Άσυλο από τι. Και είναι αυτές οι ΜΚΟ από πάνω. Μυρίζουν το κασέρι και σου λέει έλα παρέχουμε νομική βοήθεια τζάμπα. Παρέχουμε στέγαση τζάμπα. Διερμηνέα τζάμπα. Ιατρική περίθαλψη τζάμπα. Προστασία τζάμπα. Και λες ρε φίλε γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δίνει τέτοια κονδύλια για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες. Και αναρωτιέσαι και λες, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τόσα λεφτά για τους παράνομους μετανάστες. Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για το σκάνδαλο Qatar Gate. Τι γινόταν στο Qatar Gate και τι γίνεται μέχρι σήμερα. Η βασική φράση που είπαμε χθες, χρήμα για πολιτική επιρροή. Όταν υπάρχουν Αβραμόπουλοι, όταν υπάρχει Καϊλή, όταν υπάρχουν επίτροποι και άλλα πρόσωπα, γενικά κάτι τζιόρτζιδες και κάτι παντσέριδες, και όταν πέφτει το χρήμα από ξένες δυνάμεις για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και για να περνάνε συγκεκριμένες τροπολογίες, καταλαβαίνεις ότι το κάστρο πρώτα πέφτει από μέσα. Και πώς πέφτει το κάστρο από μέσα, όταν εξαγοράζει στρατιώτες από μέσα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξετάσει ποιοι έχουν δεχθεί λεφτά από ξένες δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο σαν επίτροποι παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις να υπάρχουν κονδύλια για παράνομους μετανάστες. Γιατί δεν ξέρω άμα είναι κατηγορούμενος ή άμα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει ο Αβραμόπουλος και δεν υιοθετώ, θα βγει δικαστική απόφαση. Αλλά ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες, για την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο αυτό, θεωρώ. Υπάρχει Μητρό ΜΚΟ στην Ελλάδα. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης είναι. Για τις οργανώσεις και για το τι δραστηριότητα έχουν. Και σε θέματα διεθνούς προστασίας και σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και για όλα αυτά. Δεκάδες ΜΚΟ καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχετε ακούσει ποτέ για τη Solidarity Now? Ποια πρόσωπα είναι πίσω από τη Solidarity Now? Τι ακριβώς κάνει η Solidarity Now? Το ξέρετε ότι η Solidarity Now χρηματοδοτεί και άλλες οργανώσεις? Είναι grant making fund η Solidarity Now. Δηλαδή τι κάνει? Βγάζει και δικά της προγράμματα. Είναι και φορέας χρηματοδότησης άλλων οργανώσεων. Εκεί στον αριστερό χώρο, κάποιοι που φοράτε κράνη και βγαίνετε με τα ρόπαλα βόλτα και σπάτε τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια και κάνετε επεισόδια, είστε σε κάνα προγραμματάκι που ρέει χρήμα από τέτοιες ΜΚΟ? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί υποστηρίχθηκαν μόνο από τη Solidarity Now
73 διαφορετικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν είστε μέσα, αλλά δεν πρέπει να εξεταστεί και αυτό. 14,4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν σε οργανώσεις που δήθεν αγωνίζονται για την κοινωνία των πολιτών. Μήπως κάνουν και άλλες δουλειές. Για να ξυπνάμε λιγάκι να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Γιατί πίσω από τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πίσω από τις οργανώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, πίσω από τα προγράμματα για Ρωμά, πίσω από αυτές τις δράσεις για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, πίσω από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν κάποιοι για την ισότητα φύλων και πίσω από κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, υπάρχουν και σκοτάδια. Υπάρχουν και πράγματα που δεν έχετε μάθει. Υπάρχουν και κάτι τραπέζια που από κάτω σφίγγουν χέρια και περνάνε φάκελοι. Εκεί στον αριστερό χώρο, δίθεν αριστερό χώρο, γιατί καπιταλιστής αριστερός δεν υπάρχει. Αριστερός που μένει στην Εκάλη δεν είναι αριστερός. Αριστερός που έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμύρια δεν είναι αριστερός. Όταν μιλάτε για ισότητα θα πρέπει να δίνετε σε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά ξέρω, μόνο στην ιδέα αριστερή και στην τσέπη δεξί. Αυτό είστε. Αριστερή με δεξιές τσέπες. Γι' αυτό φωνάζω και λέω δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Όλοι πάνε για τη δόξα και για το χρήμα. Και καλός ή κακός ο Έλληνας πρέπει πλέον να κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Να μην είναι φιλόδοξος και φιλάργυρος. Και να πάει κόντρα και στη φιλιδονία. Και φιλιδονία, η δονή δεν είναι μόνο το σεξ. Γιατί εκεί πάει το μυαλό σας. Είναι και ο τζόγος, είναι και η διασκέδαση, είναι και το να μην μπορείς να πεις ότι θα σκύψω το κεφάλι και θα βάλω στόχους. Και να λες μόνο θα περνάω καλά. Βλέπεις πως κινούνται οι άνθρωποι τόσα χρόνια, 12 χρόνια στα ραδιόφωνα, με ακούτε. Πόσοι έχουν περάσει, πόσες συνεντεύξεις έχουμε κάνει, πόσους καλεσμένους έχω φέρει που αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα κάνανε. Άλλα λέτε, άλλοι είστε, άλλα κάνετε. Από Κοκοτσάκηδες μέχρι το Μόσχο τώρα που μου πήγε με τον Τσίπρα, μέχρι την Καριστιανού που τη στηρίζαμε και μας έλεγε δεν θα κάνω κόμμα και λένε βλακίες και με προσβάλλουνε και εγώ δεν έχω σχέση με καριέρες και τώρα μας πηγαίνει με μερσεντικά να πούμε σε ομιλίες και με τα φουλάρια και τα πουκάμισα και με τη μοδίστρα και με τη γρατσία και με τις βαλίτσες και με τους αυγερινούς και τις πουλιες που κάτσε να δεις, δεν βγαίνει πουθενά να μιλήσει. Μη φύγει και ο Αυγερινός, κάτσε να δεις. Γιατί άρχισε και αυτός να μασάει μαστίχα. Άρχισε να λέει εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα πολιτευτώ. Εγώ απλά είπα ότι θα βοηθήσω. Άρχισε να μασάει μαστίχα και αυτός σας λέω, θα το δείτε. Ο Αυγερινός ο οποίος θέλει ένα τέταρτο για να μας πει ότι δεν έχει σπουδάσει κάτι. Ή αν έχει σπουδάσει, τον σπουδάσανε. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Επίσης, επειδή είδα ότι βγάλανε κάτι ανακοινώσεις και κάτι βιντεάκια και κάτι κάνανε εκεί πέρα από συγκεκριμένες φυλάδες, από κάτι αριστερούς που δεν μας είπανε ποτέ που βρίσκανε τις λίστες για τις υποκλοπές, που δεν μας είπανε ποτέ αν αυτές οι λίστες για το σκάνδαλο των υποκλοπών είχαν όλα τα ονόματα μέσα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω κανέναν και δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανήκω και σε κάποιο κόμμα και γι' αυτό το λόγο δεν πολιτεύομαι κιόλας. Δεν μας είπανε ποτέ αν η λίστα που βγάλανε στη φόρα ήταν η λίστα με όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και για μένα αυτό είναι ύποπτο, πολύ ύποπτο. Είναι οι ίδιοι που στοχεύουν και αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα. Με ύπουλο τρόπο. Με ύπουλο τρόπο. Και επειδή εμένα με ενοχλεί να αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα και ειδικά ονόματα με τα οποία έχω σχέσεις, και για αυτά τα ονόματα δεν υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν, και κάνανε μεγάλο λάθος ξαναλέω από τη συγκεκριμένη φυλάδα και από το συγκεκριμένο όμιλο που σηκώσανε και στηρίζανε τον Τσίπρα παλαιότερα και τώρα το έχουν γυρίσει τον πιφτέκι, αλλά ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή. Ξέρετε εσείς για ποιους μιλάω. Καταλάβατε πολύ καλά για ποιους μιλάω. Και επειδή ακούνε και αυτοί για να μαθαίνουνε, εκεί στην εφημεριδούλα αυτή είναι εδώ πέρα, να προσέχετε τι ονόματα αναφέρετε. Σας το λέω για να το ξέρετε.
Γιατί αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να βρείτε για να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και επειδή ισχυριστήκατε απόψεις αλωνών, και εγώ έχω μιλήσει με αυτούς τους άλλους και μου είπαν ότι δεν εμπλέκονται πουθενά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, περιμένετε να δείτε. Περιμένετε να δείτε, γιατί πολιτικά παιχνίδια με την αντίληψη των Ελλήνων δεν θα παίζει κανένας. Και ύπουλα χτυπήματα με παραπληροφόρηση δεν θα περνάνε στον ντούκου. Εγώ ενημέρωσα. Μη μου λέτε μετά γιατί άνοιξε η έρευνα και πού βρήκες τα στοιχεία και έκανες αυτές τις αποκαλύψεις. Γιατί ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει. Εγώ όμως ξέρω. Ξαναβγαίνουνε λέει οι αγρότες τώρα στους δρόμους. Γιατί λέει δεν κράτησε τις υποσχέσεις η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τι μας λέτε σοβαρά τώρα, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Δεν κράτησε τις υποσχέσεις του Μητσοτάκης. Άντε αλήθεια. Και θα ξαναβγείτε στους δρόμους και τι θα κάνετε, ηλιοθεραπεία. Ή το πολύ πολύ αν πέσουν τα κανάλια να σας τραβήξουν και να πάρουν καμιά δήλωση. Θα ξανακάνετε φίρμα κανέναν αγρότη, κανένα συνδικαλιστή. Και το πολύ πολύ να δούμε αυτόν τον αγρότη να κατεβαίνει με κάποιο κόμμα. Αυτό συνέβη τώρα, τι συνέβη. Δεν βλέπεις, όσοι βγήκαν στις κάμερες και κάναν δηλώσεις στα μπλόκα, τώρα τρέξανε και κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα. Και μας το παίζουν αντισυστημικοί. Και μας το παίζουν επαναστάτες. Έχετε δει εσείς πολλούς επαναστάτες που να πηγαίνουν σε κόμματα του Τσίπρα και της Καριστιανού και πάει λέγοντας. Άμα είστε επαναστάτες πραγματικά, βγείτε και πείτε τις αλήθειες, τις πραγματικές αλήθειες για το τι έχει συμβεί στο πρωτογενή τομέα. Βγείτε και πείτε ότι κάποιοι παίρνανε τα ζώα του διπλανού τους και τα περνούσαν καρτελάκι και δηλώναν ότι έχουν 2.000 ζώα ενώ είχαν 500. Και το ίδιο κάνατε και οι δύο και παίρνατε επιδοτήσεις παράνομα. Πείτε τα αυτά, γιατί δεν τα λέτε. Πείτε ότι κάποιοι παίρνανε επιδοτήσεις και δεν τις χώνανε στους στάβλους και τις χώνανε σε γούστα. Κάνουνε τζιζ αυτές οι αλήθειες. Εγώ στήριξα και θα ξαναστηρίξω τους αγρότες. Γιατί θεωρώ ότι το θεμέλιο της Ελλάδας είναι η αγροτιά και γενικά ο πρωτογενής τομέας και οι αλληλείς και όλοι και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, όλοι. Θεωρώ ότι είναι τα θεμέλια και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο καλό που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ηγέτης στην Ελλάδα θα ήταν να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα και να επιτρέψει στους παραγωγούς να υπάρχουν γνήσια ελληνικά προϊόντα που δεν θα μπορεί κανένας να τα εκμεταλλευτεί και κανένας φυσικά να τα κλέψει, γιατί κλέβουν και τις ονομασίες pop πλέον. Στη Φιλανδία λένε θα βγάζουν φέτα. Εδώ θα είμαστε και θα τα δεις. Εκτός άμα πιστεύει κάποιος ότι όλοι αυτοί από τα μπλόκα τώρα που πήγανε σε κόμματα θα σώσουν την Ελλάδα ή θα γλιτώσουν τον πρωτογενή τομέα. Σας το λέω εγώ ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Προσωπική καριέρα, αδέρφια. Η αλήθεια πονάει. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται τουλάχιστον από κάποιον για να ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Όπως είπαμε και χθες, η φτώχεια δεν θέλει καλοπέραση. Η φτώχεια θέλει επανάσταση. Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας φτωχοποιούν απλά. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας διώχνουν από τον τόπο μας, από την πατρίδα μας. Σφίγγει ο κλοιός. Εξαγοράζουν τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα ελληνικό. Πας σε αρχαιολογικό χώρο να επισκεφτείς, να δεις τι υπήρχε. Και σου λένε θα πληρώσεις 35 ευρώ και θα τα πάρει ένας ιδιώτης. Τη δικιά μας περιουσία πάμε να δούμε ρε. Και υπάρχουν οι ταβάδες που μας ζητάνε λεφτά. Μου έστειλε μήνυμα χθες ένας Αλβανός. Έχω καταλάβει ότι είναι Αλβανός γιατί έχει την αλβανική σημαία. Και μου λέει χθες. Ο Αλβανός, το ανέβασα και στη σελίδα μου. Μου λέει ο Αλβανός, Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Ξυπνήστε γιατί αλλιώς δεν θα μπορείτε να πλύνετε ούτε τα πόδια σας στη θάλασσα. Αυτό μου είπε ο Αλβανός χθες σε μήνυμα που μου έστειλε. Το ανέβασα να το δείτε. Έχει άδικο. Ε, οι Αλβανοί βλέπετε τι κάνουνε. Εγώ τους βγάζω το καπέλο με αυτό που κάνουνε στη χώρα τους. Έχουν επαναστατήσει, κατεβαίνουν στους δρόμους. Εδώ πέρα κάποιοι αγοράζουνε, εξαγοράζουνε τα πάντα και δεν ανηγυρουθούν. Σε αυτές τις περιοχές που θα χτιστούνε τουριστικά καταλήματα, που έχουν αγοράσει ολόκληρες παραλίες,
και τις κάνουν ιδιωτικές, που είναι παράνομο. Κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε παραλία θέλει. Δεν πήγα εγώ στη Θάσο και έχει κλείσει ο άλλος με τέτοιο, με ράμπα. Με σεκιουριτά κανονικά. Με μπάρα, συγγνώμη μπερδεύτηκα, με μπάρα και με σεκιουριτά έχει κλείσει μια ολόκληρη περιοχή, μια ολόκληρη παραλία. Βούλγαρος αυτός που έχει το ξενοδοχείο. Και μέσα στην παραλία έχει αρχαία και πουλάει αυτός με την ομάδα marketing που έχει στο ξενοδοχείο ότι παρέχει στους τουρίστες που έρχονται στο ξενοδοχείο του ιδιωτική παραλία στην οποία μπορούν να θαυμάσουν και τα αρχαία των Ελλήνων. Και δεν μιλάει κανένας. Και άμα κάτσω να ψάξω εγώ ποιανού φίλος είναι, θα μου βγει κανένας υπουργός. Και άμα αρχίσω να λέω για τον υπουργό, θα μου στέλνει πρόστιμο το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και θα χρησιμοποιούν και άλλα κρατικά γρανάζια για να με φημώσουνε. Αλλά δεν φημώνομαι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους, δεν φημώνομαι. Αυτή είναι η κατάντια μας. Δεν έχω φίλους, μόνο εχθρούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τους αρέσει να λέω την αλήθεια. Τι να κάνουμε δηλαδή? Δεν γουστάρω να κάνω αβαβά. Δεν γουστάρω να είμαι αδιάφορος. Αρσενικός είμαι. Ό,τι έχω να πω το λέω. Δεν κρύβομαι πίσω το δάχτυλό μου. Είστε φιλόδοξοι, φιλάργυροι. Και το μόνο που σας νοιάζει είναι η παρτούλα σας και η καριέρα σας και το να μαζέψετε χρηματάκια. Δεν σας νοιάζει η Ελλάδα και γι' αυτό δεν είστε πατριώτες. Γιατί πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Όχι τον τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι. Για να μην μπερδεύετε ο κόσμος. Εμείς ζούμε για την Ελλάδα και δεν ζούμε από τους Έλληνες. Αγνά και ελληνικά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η ιστορία της Ελλάδας και θα αγωνιζόμαστε καθημερινά για να μην μπορούν κάτι τσαρλατάνοι πολιτικοί να αλλοιώνουν την ιστορία. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας εδώ πέρα ο κύριος Ιερονιμάκης. Να μιλήσουμε για τις δομές που χτίζουν παράνομα, χωρίς να σέβονται κανέναν. Να μιλήσουμε για αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που συντηρούν όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες. Και φυσικά να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για όλους. Και τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές, γιατί γκρινιάζετε κιόλας και φωνάζετε και λέτε ότι δεν μας δίνεις βήμα. Σε όλους δίνω βήμα. Απλά προσπαθώ να συζητάω και με κόσμο. Τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές. Οι Μητροπολίτες καλά! Μπήκε ο μισθός από τις αυξήσεις. 4-5 χιλιάρικα πόσο παίρνουν οι Μητροπολίτες πλέον? Ρε φίλε, Ορθοδοξία. Ορθοδοξία και χρήμα δεν πάνε μαζί, σας το έχω πει. Ορθοδοξία και χρυσά ραδιά και χρυσή σταυρή και διαμερίσματα κάτω στην παραλία δεν πάνε μαζί. Ορθοδοξία και οδηγός που οδηγάει S500 Mercedes και το παρκάρει πρώτη μούρη στο καβούρι στην ταβέρνα για να φάει ο παπάς, ο Μητροπολίτης, δεν τον λες και Ορθόδοξο. Τα χαιρετίσματά μου στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Τα χαιρετίσματά μου στο Γέροντα Μεθόδιο. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Να βάλουμε τώρα σφαγιανάκι, θέλετε εδώ να το τεινάξω στον αέρα το μαγαζί? Να το βάλω το τραγούδι, τον ύμνο. Λέτε, να το ρίξω. Ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι ο ύμνος. Που το έχουμε πει 10.000 φορές, ένα είναι το τραγούδι εδώ πέρα που αντιπροσωπεύει στο 100% το Γρηγόρη. Δώσ' το και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Πάμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Ιερονιμάκη.
Αυτό είναι το τραγούδι που με αντιπροσωπεύει. Κόντρα στα ψυχοφάρμακα και στα ναρκωτικά που παίρνετε όλοι και έχετε λαλήσει.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο τη σφοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις, τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ, όμως αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους services, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαν, σημείωσε, αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού πραγματογνώμονα στην υπόθεση των τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, θεσμούς, διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα, τονίζει, έγινε προσωπικό εγχείρημα. Σημαντική θεωρείται και η αποχώρηση του πτέρραρχου εν αποστρατεία Αθανάσιου Παπανικολάου. Απορρίφθηκε από την διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η Λαούρα Κοβέση κατά της απόφασης του ανωτάτου δικαστικού που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο ΙΜΑΘ στην Θεσσαλονίκη κατέληξαν οι μεγάλες πορείες που έκαναν νωρίτερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Δυνατός σεισμός 5 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου με το εστιακό βάθος στα 15,9 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο ήταν στα 7 χιλιόμετρα νότια του νησιού. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία στην 29χρονη από τη Ρουμανία που τραυμάτισε με 2 μαχαίρια τον σύντροφό της στην Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση το θύμα υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Αποφύγεται τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας παρά την εκεχηρία. Κάνει λόγο για αστάθεια στην Μέση Ανατολή παρά την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Γαλλία, η οποία πλήττεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Πάνω από 65.000 σπίτια χωρίς ρεύμα, θερμοκρασίες ρεκόρ και κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα και στην Βρετανία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα σε ηπειρωτικές περιοχές με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί Στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
13: Εγώ είμαι Αλάνη, άστο. Ναι.
14: Είσαι και παραμένεις.
13: Είμαι και παραμένω και δεν μασάω και μαγιά από κανέναν, και άμα λάχει κάτι τα λέω στα ίσια, και πιστεύω ότι αυτό που λέω τη στιγμή εκείνη βγαίνει αυθόρμητα και θα έλεγα ντεκλαρέ. Στα λέω στα ίσια. Ναι. Δεν τρώω εγώ από σένα ούτε παραμύθι ούτε μαγιά. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Εσύ ούτε θα σου κάνω την άγια. Ούτε θα σου κάνω την παρθένα. Αλλά εγώ αυτό που κάνω και αγαπώ και σαν δουλειά μου είναι το μπεσαλίκι μου. Γι' αυτό μου έδωσε ο Νάκος το κομμάτι «Ο μάγκας και κορίζει από το πρόσωπο». Αυτό ήταν η αιτία που εγώ δεν κρέμαγα ποτέ το μαγαζί και έλεγε «Έχει μπέσα η Μαριό, δεν θέλει να κάνει συμβόλαια». Η Μαριό έχει το λόγο της για συμβόλαια.
14: Πρέπει να είναι αυτή η αυθεντικότητα και η απλότητα του ρομπέτικου που συγκινεί.
13: Η απλότητα. Ναι. Η απλότητα. Αυτό μετράει. Και πιστεύω ότι τα παιδιά τα νέα διαβάζουν την ιστορία. Διαβάζουν την κουλτούρα την ελληνική. Είναι κουλτούρα δικιά μας αυτή. Πέρα από ό,τι έχει γραφεί, και σεβασμό σε όλους τους συνθέτες που έχουν γράψει για τη χώρα μας και την έχουν βάλει στα ψηλά. Εντάξει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αντώνη Ιερονημάκη. Καλησπέρα κύριε Αντώνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να πάμε όταν βλέπουμε ότι διαλύεται η χώρα, διαλύεται η Κρήτη και πρέπει πάντοτε να έχουμε τον εθνικό, το εθνικό στένος να αντιμετωπίσουμε αυτούς οι οποίοι είναι άρρωστοι για εξουσία. Διότι δεν ξέρουν τι θέλουν και τι κάνουν. Αυτό είναι να αντιμετωπίσουμε, με άρρωστη εξουσία.
0: Θέλω λίγο να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει με τη δομή που θέλουν να φτιάξουν εκεί πέρα. Είχαμε χθες και καλεσμένο τον κύριο Σαράκη, αλλά θέλω να δω και τη δική σας οπτική γωνία και το πώς σκέφτεστε και τι έχετε να μας πείτε.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι βλέπω ότι κάποιοι φορείς, μάλλον συνεργαζόμενοι με την κυβέρνηση, αποφάσισαν να κάνουν δύο δομές από ό,τι γνωρίζω. Ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, εδώ στους Αθανάτους, είναι 6 χιλιόμετρα Ηρακλείου Μυρών. Είναι κάποιες αποθήκες οι οποίες θέλουν να τις να τους διορθώσουν, να τις φτιάξουν καλά για να βάλουν, λέει, ότι είναι προσωρινή δομή. Λοιπόν, αν ακούω αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι πραγματικά είναι μια αναπάτη, πότε μας είπαν κάτι

0: προσωρινά η δομή, αλλά οι πολίτες δεν δέχονται καθόλου λάθρομετανάστες. Είναι λάθρομετανάστες.
1: Ένα λεπτό. Έρχονται παράνομοι, παράτυποι, όπως θέλετε πείτε τους. Κύριε Ρονιμάκη, ένα λεπτό. Έρχονται παράνομοι μετανάστες στην Κρήτη. Αυτό το πράγμα οι πολίτες δεν μπορούν να το ελέγξουν. Η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό, κάνει κάτι γι' αυτό?
0: Εγώ θα σας πω τι κάνει. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, ότι εκτελούν εντολές. Είτε είναι ο στρατός, ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, δεν ξέρω και εγώ τι. Το θέμα ποιο είναι?
1: Εντάξει, ο αρχηγός του λιμενικού, ο αρχηγός της αστυνομίας, ο αρχηγός του στρατού, όλοι αυτοί, τι, κάνουν κάτι?
0: Εγώ θα σας πω ότι ήρθα σε επαφή με κάποιους του ναυτικού και του στρατού και μου είπαν, είναι αυτά που ξέρω, ότι αν μας άφηνε η κυβέρνηση τα σύνορα σύμφωνα με το Σύνταγμα, κύριε Σερέτη, τα φυλάτει ο στρατός. Το δε τη θάλασσα, το ναυτικό και αέρα στην αεροπορία. Εάν μας άφηναν να έχουμε εμείς την ευθύνη όπως έχουμε σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν θα περνούσε ούτε ένας. Και το λέω, και δεν θα ένιγε, λέει, ούτε μύτη. Δηλαδή δεν θα σηκώνει το αίμα που οι αριστεροί το σηκώνουν το θέμα, τι θέλουν να το σκοτώνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη απάτη αυτών των διεστραμμένων.
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Ρονιμάκη, το ακούω αυτό που λέτε. Και όντως το Σύνταγμα προβλέπει το ότι οι ένοπλες δυνάμεις υπάγονται αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία και της εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ, παράδειγμα φέρνω, Χούπης, έχει πάει να πιέσει ποτέ? Ο αρχηγός της αστυνομίας, του λιμενικού, πιέζουν ή απλά αποδέχονται ότι τους λένε αυτοί που κυβερνάνε? Γιατί εγώ δεν βλέπω να αντιδράνε. Για μένα θα έπρεπε όλοι αυτοί οι αρχηγοί να βγαίνουν και να λένε ότι, ρε παιδιά, εδώ πέρα η κατάσταση έχει φτάσει σε αισχρό σημείο. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε για να μην χάσουν τις καρέκλες τους.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εντάξει, άμα είναι τώρα η καρέκλα πάνω από την πατρίδα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Αυτό ακριβώς, κύριε Σερέτη, συμβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές έχω αναφέρει το λεγόμενο ΚΙΣΕΑ, το οποίο φέρνει ευθύνη, νομική ευθύνη. Εμείς λοιπόν, επειδή υπάρχουν αυτά τα οποία λέμε τώρα και τα οποία επιβεβαιώνουμε ότι κανένας δεν αντιδράει σοβαρά σύμφωνα με το Σύνταγμα, να σηκώσει ότι εγώ, κύριε, έχω δώσει στο Σύνταγμα όρκο και όχι στους πολιτικούς. Είναι λοιπόν ότι αποφάσισαν ορισμένοι δικηγόροι από την Αθήνα να ασκήσουμε μαζί με τους πολίτες μαζί πως λένε, έρευνα εσχάτης προδοσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα υπογράψουν εκατοντάδες κριτικοί, αυτό έχουν δηλώσει, και την οποία περιλαμβάνει κατά παντός υπευθύνων, δημάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές του Υπουργείου και οτιδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε είναι υπεύθυνος που δεν φυλάτει τα σύνορα και επιτρέπει να έρχονται οι λαθρομετανάστες με όλο αυτό το κόστος το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας. Άρα λοιπόν κινείται τώρα μια διαδικασία η οποία αφιλοκερδώς, από ό,τι μας είπαν δικηγόροι, και θα αναφερθούν τα ονόματά της με τη δημιουργία της δικογραφίας, θα αναφερθούν ότι δημιουργείται τώρα το θέμα εσχάτης προδοσίας. Πάνω λοιπόν σε αυτό θα κινηθούμε και στις κινητοποιήσεις και δικαστικά, για να υπάρχει λεγόμενη, γιατί ξέρετε το δημόσιο τι λέει, μα ξέρετε δεν είδαμε να αντιδράνε νομικά, πολλές φορές το δημόσιο σκοπίμως το αναφέρει αυτό, ώστε να καλυφθεί. Και γι' αυτό λοιπόν είναι ένας τεχνικός όρος, ο οποίος είναι και σοβαρός όρος, διότι δεν μας λένε, είναι αυτό που είπατε, η στρατηγία αντιδράνε. Το ΚΙΣΕΑ, όταν βλέπει ότι καταστρέφεται η χώρα από τους λαθρομετανάστες, διότι καταστρέφεται η χώρα, οικονομικά, ηθικά, θεσμικά, ιστορικά, όλα αυτά είναι η μεγάλη φθορά η οποία γίνεται διαμέσων των λαθρομεταναστών. Μην ξεχνάμε, κύριε Σερέτη, ένα θέμα το οποίο θα αναφέρω. Ότι δεν μας είπανε ότι υπάρχουν δασυνόδευτα παιδιά και τα οποία παίρνουν 3.000 ευρώ το μήνα, που δεν παίρνει ούτε ο δάσκαλος, ούτε καθηγητής, ούτε κανένας άλλος. Εγώ όμως ρωτάω βάσει αυτών, σε αυτούς που αγαπάνε τόσο πολύ τους λαθρομετανάστες, που το κάνουν, πιστεύω, μόνο για χρήμα. Είναι ότι τους εκμεταλλεύονται και μόνο αυτό πιστεύουν αυτοί. Εγώ ρωτάω λοιπόν, από ό,τι άκουσα δημοσιογραφικά, τα τελευταία 5 χρόνια έχουν χαθεί περίπου 36.000 ασυνόδευτα παιδιά. Η αντιπολίτευση μάλλον δεν έχει το φιλότιμο να εφαρμόσει το Σύνταγμα και να πάει να γίνει ένα
1: λεπτό. Ποιος θα εφαρμόσει το Σύνταγμα?
0: Ένα λεπτό.

0: Εγώ πρέπει να τα λέω.
1: Εσείς πρέπει να τα λέτε, αλλά αυτά που λέτε να είναι και σωστά, κύριε Ιερονημάκη.
0: Ναι, μα κοιτάξτε, η αντιπολίτευση μιλάω.
1: Ωραία, η αντιπολίτευση είναι υπεύθυνη για το Σύνταγμα.
0: Έχει χρέος ελέγχου αυτά που κάνει η κυβέρνηση από το Σύνταγμα.
1: Εσείς πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη στις μηνύσεις που κάνατε θα σας δικαιώσουν?
0: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει τυπικά να γίνονται αυτά τα οποία αν γινότανε, θα γινότανε κάποιο έτσι νομικά θέματα και στο εξωτερικό θα άκουγε.
1: Λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα, λειτουργεί το Σύνταγμα στην Ελλάδα, κύριε Ρεσμάκη?
0: Κανένας δεν λειτουργεί.
1: Ποιος ευθύνεται που δεν λειτουργούν αυτά όλα?
0: Μα κοιτάξτε, εάν λέγαμε ότι αν επιτρέπαν τα κανάλια. Μην κοιτάξτε το δικό σας κανάλι.
1: Ποιος ευθύνεται, σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο, κύριε Ιερονημάκη.
0: Για πέστε μου.
1: Ποιος ευθύνεται που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε οι θεσμοί?
0: Κατά πρώτο η κυβέρνηση. Δεύτερο η αντιπολίτευση που ελέγχει την κυβέρνηση πράξης. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Είναι υποχρεωμένη από το Σύνταγμα να ελέγχει. Άρα και οι δύο αυτοί ταυτόχρονα καταπατούν το Σύνταγμα και αυτό για μας θεωρείται σχάτ προδοσία. Και για τους δύο.
1: Ναι, απλά ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να καταλάβει και το ακροατήριο. Δεν είμαστε μόνοι μας, ακούνε και ακροατές.
0: Η κυβέρνηση είναι.
1: Η κυβέρνηση. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε η κυβέρνηση φταίει.
0: Βέβαια η κυβέρνηση φταίει.
1: Δεν επιτρέπει στη δικαστική εξουσία να λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση?
0: Βέβαια, δεν φασφανάρι είναι αυτό το θέμα.
1: Ωραία, γι' αυτό τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Εγώ σας λέω ότι πρώτη ευθύνη μετά την κυβέρνηση φέρει η αντιπολίτευση. Η οποία από το Σύνταγμα έλεγξε ποτέ που μπορούσε να δοκάσει το σκαμνί την κυβέρνηση ότι χάθηκαν, τι είναι, πασατέμπι τα παιδιά αυτά, έστω και για αυτούς όπου αγαπάνε. Ότι χάθηκαν 36.000, χάθηκαν. Δεν γνωρίζομαι διεθνώς από ακούγεται για λαθρεμπόριο οργάνων, για λαθρεμπόριο αυτό, για σεξουαλικές διαδικασίες.
1: Μα συγγνώμη λίγο. Γιατί εγώ γνωρίζω συγκεκριμένους ανθρώπους, θα το πω έτσι γενικά και αόριστα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα και να αναφέρω συγκεκριμένες δηλώσεις τους, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποκαλύπτουν πράγματα και δεν δίνει απαντήσεις η κυβέρνηση. Το Σύνταγμα για ποιο λόγο δεν λειτουργεί, θεωρείτε, όπως θα έπρεπε?
0: Το Σύνταγμα λειτουργεί σύμφωνα με τις εντολές της For the Line, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία για μένα ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, ούτε ΝΑΤΟ υπάρχει.
1: Το Σύνταγμα το έχουν κάνει ένα κουρελόχαρτο και το έχουν πετάξει στον κάδο. Δεν λειτουργούν με βάση το Σύνταγμα όλοι αυτοί. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης. Ποιος θα τους κλείσει φυλακή όλους τους παράνομους?
0: Αν κάνανε όμως ορισμένες ενέργειες έτσι να ξεσηκώσουν κάποιο κόσμο, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι έχει και χρέος η αντιπολίτευση σύμφωνα με το Σύνταγμα να ελέγχει βήμα προς βήμα ό,τι κάνει η κυβέρνηση και να το παραπέμπει σκοπίμως σε ανώτερα δικαστικά όργανα, από θα γινόταν κάποιο μπάχαλο, κάποιο αυτό, ότι εδώ κάτι γίνεται, έτσι σιγά σιγά φυπνίζεται ο ελληνικός λαός. Αυτό εννοώ.
1: Ωραία. Επειδή συγγνώμη σας διάκοπτω, αλλά πρέπει να κάνω λίγο κάποιες ερωτήσεις. Εγώ δηλαδή, που αυτή τη στιγμή δουλεύω καθημερινά για την αφύπνιση και συναντάω τους περισσότερους εκεί πέρα έξω, οι οποίοι ναι μεν γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους, τι να κάνω?
0: Κοιτάξτε, εσείς μπορείτε, εμείς μπορούμε, δηλαδή γενικά με αυτόν τον όρο, να αναφέρομαι σε κόμματα κανονικά της αντιπολιτεύσεως να κάνει τη δουλειά τους.
1: Όχι, για τον αφυπνισμένο κόσμο, ο οποίος δεν κοιτάει να κάνει μια σωστή επιλογή. Δηλαδή, να σας κάνω μια ερώτηση. Βγάζω εδώ πέρα την πρόεδρο των Τζιγκάνων, η οποία μου λέει ότι Γρηγόρη, επειδή πεινάνε τα γυφτάκια, επειδή πεινάνε οι Τσιγκάνοι, επειδή πεινάνε οι Ρωμά, όπως θέλετε πείτε τους, δέχονται προεκλογικά κάποια χρήματα οι άνθρωποι αυτοί και πάνε και ψηφίζουν συγκεκριμένο κόμμα. Αυτοί είναι εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Το εκλογοδικείο δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Τι μπορώ εγώ να πω σε αυτούς? Παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Έφερασα παράδειγμα αυτούς. Τι μπορώ να πω εγώ σε αυτούς, πιστεύετε, για να μην κάνουν αυτό το λάθος? Μπορώ να τους πω κάτι? Τίποτα δεν μπορώ να τους πω.
0: Τίποτα ακριβώς δεν μπορούν να το πούν, διότι έχουν ισοπεδώσει όλους τους θεσμούς, είτε είναι δικαστικός θεσμός, είτε είναι νομικός θεσμός, είτε είναι οικονομικός θεσμός, είτε είναι συνταγματικός θεσμός. Οτιδήποτε τα έχουν ισοπεδώσει και εφαρμόζει μονοδικά στην Ευρώπη με πρωτοπόρο τη χώρα μας τη woke agenda, την οποία ισοπεδώνει κάθε έννοια δικαίου, κάθε έννοια δημοκρατίας και κάθε έννοια ισονομίας και ισοπολιτείας που έχουν τα έθνη κράτη. Αυτό λοιπόν έχει καταργηθεί και το εφαρμόζουμε πρωτοπόροι στην Ευρώπη, μοναδικά στην Ευρώπη η Ελλάδα. Εγώ λοιπόν όμως πάνω στο λάθρο μεταναστευτικό εδώ στην Κρήτη θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρά νομικό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αρκετά χρόνια πριν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν πολύ μακριά επί τουρκοκρατίας για να αποφύγουν την τουρκοκρατία όπως λέγανε, γιατί μπορούσαν να σκοτωθούν, μπορούσαν να, δεν ξέρω, δεν θέλανε να καθίσουν να παλέψουν όπως λέμε ή να διεκδικήσουν το πάτριο εδάφη, έφυγαν μερικοί από αυτούς και πήγαν Λιβύη, Αίγυπτο, Συρία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πριν αρκετά χρόνια, εγώ θα ήμουν νέος, μάλλον τέλειο να τότε το λύκειο, ήρθαν λοιπόν μια ομάδα από αυτούς στο Ηράκλειο ή στο Δήμο και ζήτησαν να πάρουν πίσω τα χώματα των προγόνων τους, ολόκληρες περιοχές. Τότε λοιπόν εθεωρηθείτε ποιοι έρχονται τώρα, γιατί το λέω. Επειδή λοιπόν αυτοί έθεσαν θέμα, ο Δήμος έθεσε κατευθείαν θέμα ότι αν προχωρήσει ο Δήμος σε τέτοιες διαδικασίες είναι σχάτη προδοσία και αμέσως έκλεισε το θέμα. Γνωρίζομαι λοιπόν από αυτούς που έρχονται συγκεκριμένα από αυτές τις χώρες. Ποιος είναι ο σκοπός τους, ένα από αυτό, που είναι σχάτη προδοσία. Δεύτερο λοιπόν, θέτουν αυτά τα θέματα οι λεγόμενοι φορείς για να καλύψουν την πίεση της κυβερνήσεως που τους επιβάλλει, που για μένα ανεξαρτήτως αν τους επιβάλλει όχι, νομική ευθύνη φέρουν οι δήμαρχοι, περιφερειάρχες και οποιοδήποτε άλλοι, όπως είναι και οι στρατιωτικοί, οι ανώτεροι στρατιωτικοί για τη φύλαξη των συνόρων. Αυτά πώς μπορούν να καλυφθούν όταν από το 2010 μέχρι σήμερα κανένα αντιπολιτευόμενο κομιλά για τα μεγάλα κόμματα δεν κατέβασε σε κινητοποίηση την Ελλάδα για θέματα εθνικής ασφάλειας ή εθνικού ενδιαφέροντος. Πέστε μου ένα, μια κινητοποίηση. Μόνο λένε κάνουν κινητοποίηση οι πολίτες. Κάνουν και τι έγινε. Έχουν νομοποιήσει ή νομιμοποιήσει τις μεγάλες εθνικές κινητοποιήσεις να είναι νόμιμες και την οποία να πηγαίνουν στη Βουλή και να συζητούνται όπως γίνεται σε ορισμένα κράτη. Σε ορισμένα κράτη τι κάνουν. Όταν υπάρχει ένα εθνικό θέμα, είτε είναι ακόμα για την εθνική οικονομία, για τους συνταξιούχους και γίνεται μια εθνική κινητοποίηση, εκεί έχουν νομοθετήσει και λένε αμέσως μετά την κινητοποίηση ένα μνημόνιο το οποίο καταθέτουν στη Βουλή ο δικηγορικός σύλλογος εκεί και αμέσως το πρωί συζητιέται. Αυτά είναι τα οργανωμένα κράτη τα οποία εγώ τα έζησα και τα είδα όταν ήμουν στο ΝΑΤΟ. Θα σας πω και κάτι για το ΝΑΤΟ. Επήγα σε πάρα πολλές χώρες. Αυτοί που έρχονται τυχαία έρχονται ότι είναι το 90% μουσουλμάνοι. Γιατί δόθηκε εντολή από αυτή την άρρωστη ευρωπαϊκή διαδικασία, αυτοί που κυβερνάνε την Ευρώπη, να αντικαθιστεθεί ο χριστιανισμός από τον μουσουλμανισμό. Και είδα όλα αυτά τα χρόνια, 30 χρόνια, πόσα είναι, 40 χρόνια. Όπου πήγαν εδώ και 30 χρόνια σιγά σιγά ερχόταν ελευθερομετανάστες σε όλα τα κράτη. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν γκέτο. Όλα αυτά τα γκέτο ουδέποτε, μα ουδέποτε συνεργάστηκαν και έγιναν μία πολιτεία μαζί με τον ντόπιο πληθυσμό του κάθε κράτους. Ποτέ δεν συνεργάστηκαν. Ποτέ δεν έγιναν μία κοινωνία. Τι δεν καταλαβαίνω, γιατί μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί και ιδίως η αντιπολίτευση που οφείλει να τα ξεσηπάζει, οφείλει να τα λέει, οφείλει να κάνει ορισμένες διαδικασίες πέρα την τακτική.
1: Ναι, γιατί απλά πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Όσο και να λέμε, εγώ εκεί καταλήγω, ό,τι και αν αναφέρουμε, όσο και αν συζητάμε για αυτά τα προβλήματα, από τη στιγμή που υπάρχει πολιτική παρέμβαση, πολιτική επιρροή στη δικαιοσύνη, στην αστυνομία, στο στρατό, σε συγκεκριμένους κλάδους και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, στην ΑΔΕ για παράδειγμα και σε άλλες, έτσι, και σε άλλα κρατικά γρανάζια ή και κάποιες δίθεν ανεξάρτητες αρχές, δυστυχώς δεν πάνε να σκούζουμε. Τους ελέγχουνε, κύριε Ιερονυμάκη. Δηλαδή εσείς κάνατε μια μήνυση. Μου λέτε όμως ότι η δικαστική εξουσία δεν θα σας δικαιώσει. Άρα αυτό που κάνετε για εσάς δεν έχει νόημα.
0: Ανεξαρτήτως αν έχει νόημα ορισμένα πράγματα, από ό,τι παρακολούθησα χρόνια το δημόσιο, είναι ότι ξέρετε καμιά φορά οι δικαστές που καλύπτονται πίσω. Γιατί το λέω αυτό. Όταν γίνεται μια πράξη σε ένα υπουργείο οτιδήποτε, σου λέει γιατί δεν έγινε μία μήνυση αγωγή κατά του Υπουργού και εμείς αλλά να το αποκριθούμε. Το κάνει σκούπιμα το δημόσιο αυτό. Εάν δεν το κάνεις, σου λέει δεν έκανες τίποτα, άρα αυτά που λες δεν έχουν καμία βάση. Δεν μου έκανε, το κάνει σκόπιμα για να εμπλέξει τις καταστάσεις. Γι' αυτό το λέω. Το δημόσιο πάντοτε ακολουθεί αυτόν τον τρόπο όταν διεκδικείς κάτω από το δημόσιο και δεν το διεκδικήσεις. Γιατί, όπως λέμε, αυτοί, συγγνώμη, φτελούν εντολές. Αυτό είναι ούτε το ξανασυζητά ούτε τίποτα. Εντολές φτελούν. Και φοβούνται ακόμα και οι δικαστές. Έχουμε δικαστές που έχουμε συνομιλήσει, φοβούνται. Δηλαδή είναι σαν να είναι υποδιωγμό και αυτοί ορισμένοι. Υπάρχει ένα είδος δικαιοσύνης μόνο στα πρωτοβάθμια όργανα, στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, τα οποία και εκεί φοβούνται. Αν θυμάστε όταν έγιναν μεγάλες διαδικασίες που έδιωχναν κόσμο κατά τον COVID-19 από τα νοσοκομεία, ξέρετε τι κάμανε. Έκαναν μηνύσεις και μηνύσεις σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Έτσι παρακολούθησα τότε και ο σύλλογος. Τι έκανε τότε η κυβέρνηση, εμάζεψε από όλα τα πρωτοδικεία τις μηνύσεις αυτές ότι είναι παράνομες και τις μετέφεραν στο πρωτοδικείο Αθηνών. Γιατί το έκανε. Είναι αυτό που λέτε, ότι ελέγχει πλήρως τις διαδικασίες γιατί φοβάται τις ενέργειες του πολίτη. Εμείς όμως ο πολίτες δεν πρέπει να πάβουμε, να σταματούμε ή να μην κάνουμε άλλες ενέργειες.
1: Αυτό γιατί... είναι σωστό, αλλά εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουν όλοι το ότι εδώ πέρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και το ότι είμαστε όμοιροι και δυστυχώς παρατηρούμε με έναν λυπηρό τρόπο θα έλεγα κάποιους ανθρώπους να χειραγωγούνται και να μην μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Και μιλάμε και για πολύ σημαντικά εγκλήματα. Τα οποία θα έπρεπε να έχουν ρίξει την κυβέρνηση και δεν τη ρίχνουν. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν πέφτει αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν?
0: Γιατί δεν βοηθάει η αντιπολίτευση καθόλου.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, πώς το εννοείτε δηλαδή.
0: Εγώ θα σας πω τι μου είχε πει, θα το πω βέβαια. Ότι ο μακαριστός, ο αείμνηστος μάλλον Κασιμάτης, ο συνταγματολόγος, είχε πει ότι τα κόμματα στη Βουλή δεν κάνουν το συνταγματικό καθήκον. Τι εννοούσε? Μας είπε λοιπόν. Ότι πέρα ότι τα λένε και συζητούν στη Βουλή, οι αντιπολίτες όφυλα να πει ότι αύριο, εάν περάσει αυτό το νόμο περί ομοφυλοφίλων, εμείς απαρετηθούμε από τη Βουλή, το οποίο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κανένας.
1: Μα αυτό...
0: Οφείλει να παραιτηθεί όταν βλέπει ότι διαλύεται τη χώρα, καταστρέφει τη χώρα με μνημόνια, με προδοσίες, με οτιδήποτε, οφείλει να παραιτηθούν. Έκανε κανένας...
1: Και να πάρουν κάποιοι άλλοι τις έδρες.
0: Όχι, να παραιτηθούν αυτοί και,
1: ναι, και να πάρουν κάποιοι άλλοι τις έδρες. Από ένα πίσω, λεπτό. Σε κάθε, ακούστε με λίγο, σε κάθε ψηφοδέλτιο που σταυρώνει ο κόσμος ανθρώπους, αν παραιτηθεί ο πρώτος, μπαίνει ο δεύτερος. Δηλαδή, να παραιτηθεί το πρώτο πρόσωπο και να μπει ο επόμενος, τι ουσία έχει αυτό?
0: Όχι, να παραιτηθεί αυτή και ένα πληρωματική. Αυτό κάνει το κόμμα. Με εύνοια του κόμματος γίνεται αυτό το θέμα.
1: Και οπότε... αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κοινοβούλιο λειτουργεί με 297 βουλευτές. Το ξέρετε αυτό?
0: Παράνομα.
1: Πείτε μου λίγο, ποιοι θεωρείτε ότι είναι αντιπολίτευση?
0: Κοιτάξτε, είναι παράνομο κατά.
1: Γιατί στη δημοκρατία ισχύει το ότι οι περισσότεροι έχουν δίκιο. Κάνω λάθος?
0: Όχι, βέβαια.
1: Ωραία, εφόσον ο Μητσοτάκης έχει 157 μαζί με τους Σπαρτιάτες, γιατί του φύγανε και κάποιοι. Έχει 157 οι οποίοι ψηφίζουν όλα τα νομοσχέδια. Σας κάνω εγώ ερώτηση. Ωραία. Το Πασόκ δεν το συζητάω, κύριε Ερωνημάκη. Δεν το συζητάω για το αν είναι ή δεν είναι συστημικό.
0: Είναι συστημικό.
1: Ωραία. Ο Τσίπρας είναι αντιπολίτευση.
0: Ο Τσίπρας όλοι είναι ένα.
1: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω αυτό που σας περιγράφω. ΚΚΕ κάνει αβαβά. Η Κανέλη βγαίνει μας λέει ότι θέλουμε 5 σαν την Πακογιάννη μέσα στη Βουλή. Ακούστε λίγο κύριε Ρονιμάκη. Αντιπολίτευση το πολύ από τους 300 να ασκούνε 15 άτομα. Μπορούν 15 άτομα να πάνε κόντρα σε 290... Σε 285, συγγνώμη, 285. Έχω 282 έτσι πως έχει η κατάσταση.
0: Αν δεν μπορούν εκεί είναι θέματα εσκάς προδοσίας.
1: Μα δεν έχει σχέση άμα το να βγαίνουν και να λένε αλήθειες. Όπως και να έχει στη δημοκρατία υπερισχύουν οι περισσότεροι. Θεωρείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα λειτουργικό πολίτευμα, πείτε μου.
0: Ακούστε όμως το λεπτό σημείο αυτό που λέει ο Κασιμάτης.
1: Θέλω αυτό λίγο να μου απαντήσετε. Θεωρείτε ότι η δημοκρατία δεν είναι ένα λειτουργικό πολίτευμα?
0: Κατά πρώτα δεν λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας.
1: Σαν πολίτευμα, η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Σαν πολίτευμα, είναι ή δεν είναι λειτουργικό?
0: Πρέπει να είναι.
1: Πρέπει να είναι. Δεν είναι απάντηση αυτό. Είναι ή δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Συμφωνούμε. Ξέρετε γιατί δεν είναι. Γιατί όταν 10 άτομα μαζεύονται και οι 7 λένε κάτι και έχουν δίκιο, μπορεί αυτοί οι 7 να είναι λάθος. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι ακούμε πάντα τους περισσότερους, όπως και να έχει, έχουν ή δεν έχουν δίκιο, ή παίρνουν ή δεν παίρνουν σωστές αποφάσεις.
0: Σωστά είναι αυτά που λέω. Ακούσατε όμως το σκεπτικό του Κασιμάτη και θα το δείτε.
1: Σας ακούω. Σας ακούω.
0: Όταν λοιπόν έχει αντιπολίτευση 67 δεν ξέρω πόσους βουλευτές και είναι ένα θέμα εσχάτης προδοσίας και βλέπουμε ότι δεν σταματάει η κυβέρνηση, το εφαρμόζει. Όπως το δημογραφικό τώρα με τους λαθρομετανάστες. Οφείλει, λέει ο Κασιμάτης, να παραιτηθεί το κόμμα αυτό μαζί με τους αναπληρωματικούς, διότι η παρουσία του στη Βουλή, ενώ διαπράττεται θέματα εσχάτης προδοσίας, εάν φύγουν αυτοί οι βουλευτές οι αναπληρωματικοί, εάν δεν φύγουν, το σε δίνει το δικαίωμα στο κυβερνών κόμμα με τους 151 βουλευτές να νομοθετεί, να συνεχίζει να νομοθετεί εναντίον του ελληνικού λαού.
1: Κύριε Ερωνημάκη, δεν ξέρω τι λέει ο Κασιμάτης. Εγώ τώρα έχω πατήσει τι γίνεται αν παραιτηθεί ένα κόμμα. Και ξέρετε τι μου γράφει. Ότι η κυβέρνηση, αν ένα κόμμα αποσύρει τη στήριξή του από την κυβέρνηση και παραιτηθεί, λέει ο Πρωθυπουργός μπορεί είτε να ανασχηματίσει το κυβερνητικό σχήμα, δηλαδή να πάνε οι έδρες σε άλλους, είτε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Οι περισσότεροι θα του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί είναι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή από τους 300 νεοδημοκράτες. Δεν θα αλλάξει κάτι. Απλά θα μπουν άλλοι άνθρωποι στη Βουλή.
0: Αυτά τα κομπογεννήτικα τα κάνουν επειδή δεν υπάρχει δημοκρατία στην
1: χώρα. Αυτά τα κομπογεννήτικα ισχύουν όμως, κύριε Ιερονημάκη. Εγώ δεν λέω ότι συμφωνώ με τον τρόπο που λειτουργεί αυτό το πολίτευμα, αλλά αυτά θα γίνουν, σας το λέω.
0: Γίνονται έτσι όπως το λέτε. Εγώ απλώς συμπληρώνω ότι και ορισμένες ενέργειες οι οποίες δεν γίνονται μέχρι τώρα από τα κόμματα της Βουλής για να δώσουν θάρρος στον ελληνικό λαό, να αναστήσουν το αίσθημα του ελληνικού λαού, να υπάρχουν κόμματα που θέλουν να παραιτηθούν, διότι...
1: Μα αυτό σας εξηγώ, και να παραιτηθούν τα κόμματα θα πάρουν τις έδρες τους άλλοι. Πηγαίνετε σας παρακαλώ πολύ να το ψάξετε για τον κανονισμό της Βουλής. Αυτό μόλις εδώ μπροστά μου το έχω, το διαβάζω για το Σύνταγμα της Ελλάδας. Το πρόβλημα είναι ότι η νομοθετική εξουσία αυτή τη στιγμή που είναι η Νέα Δημοκρατία περνάει ρυθμίσεις, τροπολογίες και νομοσχέδια και νομιμοποιεί την παρανομία της. Έχουν εξασφαλίσει την πάρτη τους για να έχουν την εξουσία. Δεν μπορεί έτσι απλά να αλλάξει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι διορίζουν μόνιμους υφυπουργούς, διορίζουν πλέον μόνιμους ανθρώπους στην ΕΕΠ, διορίζουν για 6 χρόνια το Στουρνάρα, διορίζουν να πούμε το Σεβαστίδη, πρόεδρο εισαγγελέων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτάσει εδώ, που έχουν φτάσει με τόσες συγκαλύψεις και δεν έχουν πέσει, δεν έχουν προβλέψει δηλαδή το ότι αν παραιτηθούν 10 άτομα δεν θα πάρουν άλλοι τις έδρες? Έχουν περάσει 1000 νομοσχέδια.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτά.
1: Το θέμα είναι πιο χοντρό. Πρέπει εδώ πέρα να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να τους βάλει φυλακή όλους αυτούς τους παράνομους. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν, γιατί δεν θα μας σώσουν γιατί μας αγαπάνε. Ακούστε λίγο ένα λεπτό, κύριε Ρονημάκη. Εδώ πέρα δεν θα έρθει κανένας να μας πει για το τι κάνουμε με τα δικά μας λεφτά. Σου λέει η Ελλάδα είσαι, τα δικά σου λεφτά έχεις, τα δικά σου κρατικά ταμεία έχεις, τα τρώνε, πρόβλημά σας. Εδώ πέρα ίσως λέω, να μπορέσουν αυτοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μιλάμε τώρα για τη Φόντερ Λάιν και για αυτούς όλους, για τους δικαστές να έρθουν και να πούνε «Κλέψατε τα ευρωπαϊκά κονδύλια!» Αν υπάρξει αυτή η επιλογή και όντως θέλουν να διεκδικήσουν που εμείς θα πληρώσουμε πάλι την ύφη, τουλάχιστον όμως θα πάνε φυλακή οι πολιτικοί απατεώνες.
0: Όλο το σκεπτικό το δικό μου, εσύ είναι σωστά αυτά που λέμε, όλο το σκεπτικό είναι το δικό μου, ότι παίρνουμε να φέρουμε τέτοιες αντιδράσεις που να δημιουργηθεί ένα αίσθημα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι όλα είναι παράνομο. Όταν δεν κάνουμε ένα δικαστήριο σκοπίμως, το λέω σκόπιμα, όταν δεν γίνεται κάτι σκόπιμα, δεν θα αφυπνιστούν και από την Ευρώπη να μας πούνε.
1: Ποιο δικαστήριο, κύριε Ρονημάκη, τόση ώρα μαζί συζητάμε, ποιο δικαστήριο θα βοηθήσει τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα?
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν τα δικαστήρια, ιδίως τα ανώτερα δικαστήρια, που βλέπουμε ότι παίρνουν μια γραμμή, εκτελούν εντολές.
1: Μα η ηγεσία του Αριού Πάγου διορίζεται από τον Πρωθυπουργό.
0: Έτσι, δεν διαφωνούμε σε αυτά.
1: Άρα πώς θα σωθούμε από τους Έλληνες δικαστές, αφού είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση?
0: Απλώς πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται και ενέργειες που να δίνει κάποια αντίληψη τι συμβαίνει στη χώρα μας και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
1: Μα ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει, κύριε Ρονημάκη. Δεν ξέρετε εσείς τι συμβαίνει. Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω ο κόσμος εκεί πέρα έξω. Πιστεύετε τι συμβαίνει?
0: Δεν αφήνουν τα κανάλια τα μεγάλα, τα συστημικά, να περάσει τίποτα ότι γίνεται παράνομα στη χώρα μας, ενώ είναι όλα παράνομα.
1: Μα γιατί... όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρουμε τώρα όταν βλέπουμε αυτά τα ποσά να κυκλοφορούν. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν μυζαδόροι. Δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν ανοιχτά σκάνδαλα. Δεν ξέρουμε πώς μοιράζουν τα κονδύλια. Καλά πλάκα κάνουμε. Τώρα όταν βλέπουμε συγγενείς, γυναίκες και πάει λέγοντας να αναλαμβάνουν εργολαβείς. Όλοι ξέρουμε πώς κινούνται. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να τελειώσουμε τη διαφθορά.
0: Κοιτάξτε, όταν αυτά γίνονται όλα διαμέσου της Βουλής υποτίθεται, την οποία εκεί μπορεί να μιλά στο συγγραφέα και μετά κάνει το πρώτο κόμμα ό,τι θέλει.
1: Άρα, αυτό λοιπόν, είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να το μεταδώσουμε το πατριωτικό στένος και το αίσθημα ότι κάτι συμβαίνει στη χώρα μας και κάνουμε πράξεις, ενώ κάνουμε εμείς νομικές πράξεις, αυτοί τους καταπατούν. Αυτή είναι η έννοια την οποία μιλάω για να ερεθίσουμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παντού όπου υπάρχει ένας δίκαιος κανονισμός το οποίο θέλουμε να εφαρμοστεί και στη χώρα μας. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ως προς το θέμα και στο δημογραφικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο θέμα, εθνικό θέμα, και το οποίο και εκεί θα πω ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει το καθήκον της στο δημογραφικό. Γιατί επατούνται πάντα, έχουν τις πλάτες της woke agenda που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ από ό,τι γνώρισα, και σας είπα και την ιδιότητα, από ό,τι γνώρισα λοιπόν εγώ στην Ευρώπη, μας λέγανε οι αξιωματούς εκεί, όπου συζητούσαμε, η Ευρώπη στην κυριολεξία δουλεύει για την Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία με πρωτοστατούντες στην Αμερική. Για αυτούς δουλεύουν τα εργαστάσια, για αυτούς γίνεται όλη η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτούς δουλεύουν. Και δεν επωφελούνται στην κυριολεξία τόσο να πολύ όσο δουλεύουν για τις συγκεκριμένες αυτές χώρες. Αυτοί κάνουν τους πολέμους, αυτοί οργανώνουν αυτά τα πράγματα. Τι δεν καταλαβαίνει και δεν μας λένε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Γιατί, τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Αυτή
1: να σας
0: Ευρώπη...
1: πω εγώ τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Θέλετε να σας πω.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει τα φαντ και εξαγοράζουν το δημόσιο πλούτο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι εξαγοράζουν ευρωπαϊκούς πολιτικούς, δηλαδή πολιτικούς που είναι σε συγκεκριμένες θέσεις, κάτι, έναν επίτροπο, έναν άνθρωπο που ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα. Τους ρίχνουν το χρήμα, τους εξαγοράζουν και τους λένε θα ψηφίσετε αυτό και εκείνο. Και από τη μία μέρα στην άλλη, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στην Ευρώπη ευρωβουλευτής ή επίτροπος γίνεται ζάμπλουτος και ψηφίζει υπέρ των παράνομων μεταναστών. Και αναρωτιέστε εσείς μετά γιατί πέφτουν ευρωπαϊκά κονδύλια στις ΜΚΟ. Αυτό γίνεται. Εξαγορασμένοι είναι.
0: Αυτό λέω και εγώ ακριβώς. Ότι δεν υπάρχει Ευρώπη. Υπάρχει
1: αυτό λοιπόν, δεν σημαίνει ομάδα... όμως ότι δεν υπάρχουν και ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν έχουν εξαγοραστεί. Ότι δεν υπάρχουν και ευρωβουλευτές ή επίτροποι οι οποίοι αγωνίζονται όντως. Υπάρχει μία μάχη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη για επιβίωση. Το ίδιο συμβαίνει φυσικά και στη Βρετανία. Εκεί πέρα με Μεγάλη Βρετανία, άμα δείτε, που έχουν βγει φυσικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το ίδιο συμβαίνει και εκεί πέρα. Γενικά στο δυτικό κόσμο.
0: Στη Βρετανία όμως είχαμε ένα παράδειγμα πριν δύο μέρες, πότε σε έγινε αυτό, ότι διώχνουν στην κυριολεξία τον Πρωθυπουργό τη στιγμή που βλέπουν όλα τα κόμματα της Βουλής ότι διαλύουν τη χώρα λόγω των λαθρομεταναστών και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία, διαλύουν τα πάντα.
1: Τον διώχνουνε.
0: Κανονικά τον διώχνουν.
1: Δεν τον διώχνουνε. Άμα πάμε τώρα, κύριε Ρονιμάκη, άμα πάμε με ένα αεροπλάνο τώρα στο Λονδίνο και δείτε τι συμβαίνει εκεί πέρα, πότε τον διώξανε. Όταν έχουν αποκτήσει δημάρχους Πακιστανούς και βγαίνει ο καθένας εκεί πέρα και λέει ότι πάνω από τους νόμους της Αγγλίας είναι το Κοράνι, έχουν φτάσει σε ακραίο βαθμό. Τώρα τον διώχνουνε. Άμα θέλετε και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και μετά να τους διώξουμε, έχουμε καταδικαστεί.
0: Συμφωνώ, αλλά πρέπει όμως να γίνονται και ορισμένες πράξεις στην πορεία ώστε να καταλαβαίνει ο αυτός ότι δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία υποδούλωσης των λαών.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι. Το ίδιο και εδώ στην Κρήτη τώρα. Σας είπα ένα μεγάλο γεγονός το οποίο συμβαίνει, ότι καιροφυλαχτούν άνθρωποι οι οποίοι εγκατέλειψαν επί τουρκοκρατίας την Κρήτη και γύρισαν κάποια στιγμή να πάρουν εκτάσεις οι οποίες δεν ανοίξαν στους παππούδες τους, στους πατεράδες τους. Αυτό είναι εσχάτη προδοσία. Διότι αυτοί εγκατέλειψαν τους αγώνες της Κρήτης και πήγαν Συρία, πήγαν Λιβύη, πήγαν Αίγυπτο. Και τώρα έρχονται λοιπόν. Αυτά δεν πρέπει να τα ελέγχουν και να σηκώνουν φωνή, να ξεσκώνουν τον κόσμο. Αυτό είναι που δεν κάνει η μείζων αντιπολίτευση στη χώρα μας. Απλώς συμφωνεί και τρέχει, γιατί έχουν γίνει όλοι ένα. Η ΜΚΟ δεν έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στη Μίτση όπου αναφέρεται και πριν. Αλλά έλεγχος κανονικά, όχι να πάνε να δούνε τι είναι και ποιοι είναι, απαγορεύεται η Μίτση. Γιατί έχουν τη Μίτση ως μέσο συνδιαλλαγής των χρημάτων? Γιατί ξεπλένεται μαύρο χρήμα. Είναι πολύ σοβαρά.
1: Εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρά. Και με μαύρο χρήμα εξαγοράζουν και τους περισσότερους. Μην ξεχνάμε και τι είχε γίνει με την Εύα Καϊλή, έτσι, που είχαν βρεθεί 600 χιλιάρικα σε κάτι βαλίτσες.
0: Βέβαια, και πολλοί από τους ευρωβουλευτές βγαίνουν με 5, 10 και 20 διαμερίσματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Τι λέμε τώρα?
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα οι ανεξάρτητες αρχές θα έπρεπε να ελέγχουν το πώς κάποιοι αγοράζουν, το πώς κάποιοι, ας πούμε, αποκτούν όλες αυτές εδώ πέρα τις περιουσίες, όλα αυτά τα ακίνητα. Γιατί εδώ πέρα μπαίνει ο άλλος με ένα ακίνητο στη Βουλή και στην Ελληνική Βουλή. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Μπαίνει ο άλλος με ένα ακίνητο και βγαίνει με 30. Τι έγινε, αδερφέ? Βρήκες τα λεφτόδεντρα?
0: Το κακό, κύριε Σερέτη, είναι ότι στη Βουλή τη δικιά μας, στην Ελλάδα μας, πρωτοστατούμε σε όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή, τα εγκλήματα, είτε είναι οικονομικά, θεσμικά, είτε είναι αυτό. Πρωτοστατούμε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και διερωτάμε, είναι δυνατό να επιτρέπαμε εγγράφως ότι από τη χώρα την οποία μπαίνουν λαθρομετανάστες να ξαναγυρίσουν το λαθρομεταναστευτικό, θα ξαναγυρίσουν όταν πάνε στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες να ξαναγυρίσουν από τη χώρα την οποία εισήλθαν? Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως, επειδή έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνο άρρωστοι για εξουσία? Δεν τους ενδιαφέρει ο ελληνικός λαός, αλλά λυπάμαι, θα πω και κάτι άλλο. Και με τις πλάτες έγινε της δικού σας εκκλησίας όλα αυτά τα θέματα, διότι χωρίς τις πλάτες της δικού σας εκκλησίας δεν θα περνούσε τίποτα στην Ελλάδα. Όχι να πρωτοστατούμε θεσμικά, υλικά, οικονομικά και όλα αυτά, να καταπατούνται όλα τα συνταγματικά δικαιώματα των Ελλήνων. Δεν έχουμε πλέον συνταγματικά δικαιώματα, κύριε Σερέτη. Τα έχουν μόνο οι λαθρομετανάστες. Και σας ρωτάω, το Σύνταγμα λέει, κύριε Σερέτη, ότι όποιοι είναι φορολογούμενοι πολίτες Έλληνες, τους έχουμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, θέσεις εργασίας. Έχουμε μετά κοινωνικά αγαθά, το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο. Πέστε μου τι ισχύει από αυτά? Και δεν έχουν φύγει όλοι από τη Βουλή να παραιτηθεί, να διοικάει μόνο η κυβερνούσα κατάσταση? Πρέπει να κάνουμε και αυτοί κάτι. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ο λαός, ο οποίος δεν έχει δύναμη καθόλου, αλλά τον χρησιμοποιούν άλλα κόμματα για πολιτικούς λόγους να κάνει ορισμένες συνειδητοποίησεις.
1: Άρα εσείς περιμένετε να σωθεί η Ελλάδα μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, ε?
0: Όχι, δεν περιμένω από τίποτα πλέον, διότι...
1: Από τι θα σωθεί η Ελλάδα? Ωραία, δεν περιμένετε από το ελληνικό κοινοβούλιο να σωθεί η Ελλάδα. Από πού θα σωθεί?
0: Υπάρχουν ορισμένοι βέβαια μέσα στη Βουλή οι οποίοι αντιστέκονται πολύ σοβαρά.
1: Ναι,
0: δεν αντιστέκονται. Θα ήθελα να λέω ονόματα.
1: Όχι, αντιστέκονται όντως κάποιοι, αλλά εγώ σας ρωτάω κάτι άλλο. Εφόσον δεν μπορεί να έρθει η λύση αυτή τη στιγμή μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί κυβερνάει ο Μητσοτάκης, από πού θα έρθει η λύση?
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή αρχίζει να χάνει η Ευρώπη, διότι έχει μείνει μόνη της σε όλο τον κόσμο ως Ήπειρο, έχει μείνει όλο τον κόσμο, βλέπω λοιπόν γεωστρατηγικά ότι αρχίζει να χάνει αυτό που σκεφτότανε και δεν θα μπορεί να το υλοποιήσει, με αποτέλεσμα να φύγει από τη woke agenda και να επανέλθουν τα έθνη κράτη. Αλλά αυτό πάει πολύ αργά.
1: Εδώ απαγορεύεται να πούμε έθνος, κύριε Ρονιμάκη. Ποια έθνη κράτη? Άμα βγω εγώ τώρα στον δρόμο και φωνάξω ζήτω το έθνος, θα με μαζέψουν.
0: Έτσι. Αλλά δυστυχώς όμως θα ξαναγυρίζει, διότι σε αυτό πολλά κράτη αρχίζουν να αντιδρούν, ότι καταστρέφεται στη θέμελα το κράτος. Και δεν θα το δεχτούν, πιστεύω, ούτε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ούτε γι' αυτό. Διότι είναι δυνατόν, δηλαδή, έρχονται άνθρωποι λαθρομετανάστες από ένα πουθενά, να μην γνωρίζουμε ποιοι είναι, με 10 ονόματα, με 10 ταυτότητες, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Τα παίρνουν οι επίτροποι. Έτσι είναι.
0: Και πώς θα τα κρατήσει? Όμως η πλειοψηφία των λαών αρχίζει να στενάζει κάτω από τη γυρολοξία, την πότα της παγκοσμιοποίησης, την οποία δεν θα αντέξει για πολύ. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι ακούω ορισμένα πράγματα και πιστεύω ότι δεν θα αντέξει αυτή η πίεση που ασκούν οι εξουσίες των λαών της Ευρώπης απέναντι των λαών της Ευρώπης. Δεν θα μπορεί επί μακρόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα έχουμε τόσα οικονομικά προβλήματα, δημοσιογραφικά προβλήματα, θεσμικά προβλήματα και ασχολούμαστε να βγάλουμε ταυτότητα στον προσωπικό αριθμό. Αν δεν το κάνεις, σου κάνει αυτό. Πέστε μου ένα νόμο, κύριε Σερέτη, από το 2010 τουλάχιστον μέχρι σήμερα, ένα νόμο που έφτιαξαν και είναι υπέρ του ελληνικού λαού. Ένα. ένα νόμο να μας πει ένας από τη Βουλή που είναι υπέρ του ελληνικού λαού, ένας.
1: Ούτε ένας νόμος.
0: Αυτό είναι το θέμα. Τι τη θέλουμε λοιπόν τη Βουλή αυτή.
1: Άρα θέλουν να διώξουν τους Έλληνες από την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι όλος ο στόχος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν έχει πει ότι αν θέλετε να έχετε περισσότερους μισθούς να πάτε στο εξωτερικό. Εξανακούσει αυτά από, από στελέχη ενός άλλου κράτους να λέει ότι διώχνω τους δικούς μου αν θέλουν να πάνε αλλού να μετικήσουν για να έχουν περισσότερα χρήματα. Αυτά δεν λέγονται από κυβερνήσεις.
1: Άρα να... καταπολεμούν τον ελληνισμό. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ πέρα τώρα οι πρεσβείες.
0: Υποδιωγμό είναι ο ελληνισμός.
1: Και οι Έλληνες το ίδιο. Οι πρεσβείες εδώ πέρα, κύριε Ρονιμάκη. Εδώ πέρα, τι νομίζετε ότι κάνει κουμάντο Μητσοτάκης? Έχει δίπλα του, να πούμε, τους Γκρίνμπεργκ. Έχει δίπλα του κάτι Αμερικανούς από την πρεσβεία. Έχει κάτι Ισραηλινούς, κάτι τέτοια. Εδώ πέρα υπάρχουν σχέδια. Τι νομίζετε, έτσι εύκολα είναι τα πράγματα? Εδώ πέρα αυτοί έχουν πλάνο. Έχουνε πλάνο. Άμα κάναμε, η λύση για μένα ξέρετε ποια είναι, γιατί έχουμε ένα λεπτό. Άμα κάναμε αυτό που κάνουν οι Αλβανοί, ομά σας το λέω. Βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία?
0: Μα αυτό λέω, πρέπει να αντιδράει ως
1: λαό. Ωραία, σας ρωτάω, βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία?
0: Αυτό είναι αντίσταση.
1: Έχουνε μπλοκάρει όλα. Ο Έλληνας γιατί δεν το κάνει αυτό? Ποιες παρετήσεις και ποιες βουλές και ποιος να μπει άλλος μέσα και ποιος να φύγει? Μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Αλβανοί?
0: Μα πρέπει να, να βοηθούνται και από μέσα.
1: Μπορούμε να το κάνουμε, κύριε Ρονιμάκη, αυτό που κάνουν οι Αλβανοί?
0: Βέβαια, είναι ένα θέμα, αλλά πώς θα το κάνουμε?
1: Γιατί πώς θα το κάνουμε? Γιατί ο Έλληνας κοιμάται όρθιος, ο Έλληνας είναι αδιάφορος, ο Έλληνας θέλει να πάει θάλασσα. Δεν θέλει να βγει στους δρόμους και να τα μπλοκάρει όλα. Δεν είμαστε ενωμένοι. Γιατί χτυπάνε την ενότητα. Γιατί δεν είμαστε ενωμένοι, κύριε Ρονιμάκη? Γιατί είναι εγωιστές όλοι.
0: Αυτό το καταγγέλνουμε κι εμείς, ιδίως η νεολαία, η οποία έχει ξεφύγει από τον προορισμό της. Δεν της διαφέρνει αν δεν έχει εργασία αργότερα, δεν της διαφέρνει αν
1: είναι... Ποια νεολαία, δεν φταίει η νεολαία. Η νεολαία στους δρόμους κατεβαίνει σε δευτερόλεπτα. Τους κατεβάσω εγώ τους νέους στους δρόμους.
0: Έχει ευθύνη και
1: τον 60χρονο και τον 50χρονο, πώς θα τον κατεβάσω στους δρόμους?
0: Ένα θέμα το οποίο θα μνημονεύσω ακόμα, κύριε Σερέτη, το οποίο είναι εθνικό και το οποίο δεν είδα ούτε. Την αντιπολίτευση, θα το ξαναπώ, αντιπολίτευση, να ξεσηκωθεί, να πει μια μέρα θα παραιτηθούμε ρε παιδί μου, θα φύγουμε από τη Βουλή. Ότι καταστρέψανε τα μηχανήματα για τους λιγνίτες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το θέμα? Ξέρετε τι σημαίνει να ανατινάσει ένα θέμα θεσμικό, το οποίο έδινε τέτοια οικονομική άνεση περισσότερη στον Έλληνα πολίτη και το ανατίναξαν το ίδιο το κράτος. Είμαστε σοβαροί πλέον.
1: Εσείς τι μήνυμα έχετε να στείλετε στους νέους, στους νέους?
0: Πρώτα η Βουλή πρέπει να κάνει κάτι πολύ σοβαρό και να ακολουθήσει ο ελληνικός λαός. Πρέπει κάποιοι να μπουν μπροστάρδες, όπως λέμε. Αλλά να μπουν ως παράδειγμα αυτοί που έχουν το εθνικό αίσθημα από τη Βουλή. Αυτοί έχουν αρκετή το εθνικό και πατριωτικό αίσθημα.
1: Ξεσηκωμός πρέπει, ξεσηκωμός, κύριε Ιρωνημάκη. Αυτό που κάνουν οι Αλβανοί είναι η λύση. Γιατί εκεί τα σχέδιά τους χαλάνε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν χαλάνε. Χθες μου έστειλε ένας Αλβανός μήνυμα. Εγώ τα λέω στον αέρα. Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να σας το πω και αυτό. Μου έστειλε ένας Αλβανός μήνυμα και ξέρετε τι μου είπε? Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Γιατί αύριο μεθαύριο δεν μπορείτε ούτε τα πόδια σας να πλύνετε στη θάλασσα εκεί.
0: Έτσι.
1: Έχει άδικο.
0: Όχι, αλλά εγώ
1: γιατί, γιατί δεν έχουν κατεβεί εκεί πέρα? Γιατί όλη η Πελοπόννησος δεν είναι στο πόδι εκεί πέρα να τα αποκλείσει όλα αυτό που κάνουν οι Αλβανοί? Γιατί φοβούνται, γιατί είναι δειλοί, γιατί είναι αδιάφοροι, γιατί τους νοιάζει μόνο η πάρτη τους, γιατί δεν υπάρχει ενότητα, κύριε Ρονιμάκη. Άρα θα επενδύσουμε στην ενότητα.
0: Συμφωνούμε σε αυτά και δεν διαφωνούμε σε αυτά, αλλά προσπαθούμε να βρούμε τρόπους με ποιο τρόπο να γίνει αυτό που λέμε. Εγώ πάνω σε αυτό θα καταγγείλω όμως και όλα τα συστημικά μέσα των Αθηνών, τα οποία με ευθύνη, η οποία πρέπει να γίνει έλεγχος, δεν επιτρέπουν να ακουστεί τίποτα το οποίο πάει κόντρα στη ΓΟΚΑ ατζέντα, δηλαδή στην κυβέρνηση. Είναι, δεν πάει τίποτα, δεν βγαίνει από αυτά τα θέματα. Είναι μεγάλο νομικό θέμα τα συστημικά μέσα ενημερώσεως των Αθηνών.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρονιμάκη, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλό αγώνα.
1: Επίσης, υγεία να έχετε, υγεία.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας, κύριε Ρονιμάκη. Ο άλλος χαλιέται που του λέμε ότι πρέπει να βλέπουμε τι κάνουν αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Αλβανοί, τι χαλιέσαι, ρε αδερφέ, τι χαλιέσαι. Σε ενοχλεί που λέμε ότι οι Αλβανοί έχουν κατεβεί όλοι στους δρόμους εκεί πέρα και έχουν μπλοκάρει τα πάντα και φωνάζουν δεν πωλείται η Αλβανία. Σε ενοχλεί, τι σε ενοχλεί? Δεν κατάλαβα. Οι Έλληνες για ποιο λόγο δεν φωνάζουν δεν πωλείται η Ελλάδα? Έλα, σε παρακαλώ, ξεκόλα το μυαλό σου. Ξεκόλα το μυαλό σου. Θα έπρεπε και εμείς να φωνάζουμε δεν πωλείται η Ελλάδα. Focus FM 103,6 στην Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ναι, ξεσηκωμός. Είναι άλλο ξεσηκωμός. Είναι άλλο η διαμαρτυρία. Είναι άλλο τα συλλαλητήρια και άλλο κάτι πορείες. 2 ώρες. Τα έχουμε συζητήσει. Με πορεία 2 ώρες δεν λύνεται το πρόβλημα. Με πορεία 2 ώρες δεν λύνεται το πρόβλημα, φίλε μου. Βάλε ένα καλαματιανό εδώ πέρα Πελοποννήσου. Μπας και θυμηθούνε ποιοι είναι. Βάλε λίγο γιατί ξεχάσανε να πούμε. Την είδαν όλοι καουμπόιδες. Επανέρχομαι 3η ώρα με ανοιχτές γραμμές. Δεν φεύγει κανένας. Πελοπόννησος. Να ζήσει η παράδοση. Τα έθιμα, οι αξίες μας, η ταυτότητά μας. Ζήτω η πατρίδα μας, δεν πολύ

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μέχρι την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και εφόντου τη σφοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις επίσης για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, ρυθμίσεις παγιών οφειλών σε 72 δόσεις και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακοφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ. Όμως, αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισες, το υπομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαν, σημείωσε, αναφερόμενος στην τροπολογία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των τεπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, θεσμούς, διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα, τονίζει, έγινε προσωπικό εγχείρημα. Σημαντική την ίδια ώρα και η αποχώρηση από το κίνημα του πτέραρχου αναποστρατεία Αθανάσιου Παπα-Νικολάου. Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο ΙΜΑΘ στην Θεσσαλονίκη κατέληξαν νωρίτερα σήμερα οι πορείες που έκαναν εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Στους δρόμους βγήκαν σήμερα και οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, τόνισαν, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις της, ενώ παρακολουθεί την καταστροφή. Επανεκκίνηση συνομιλιών Ιράν-ΙΠΑ ανακοίνωσε το Πακιστάν. Αντικρουόμενες δηλώσεις για πυρηνικά και ορμούς. Αποφύγεται τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Αεροπορίας παρά την εκεχηρία.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος καιρός κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Θεσσαλία, σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίας με ελτέμια με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης και στο κέντρο της πόλης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
11: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
12: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
0: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Λένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
1: Κι αν έχετε ζήσει...
0: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλης Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Πάμε στη Ρόδο δυνατά. Μπας και ξυπνήσουμε, μπας και αφυπνιστούμε, μπας και καταλάβουμε τι ακριβώς έχουν κάνει όλοι αυτοί οι συστημικοί. Με ποιο τρόπο έχουν ξεπουλήσει την πατρίδα μας. Με ποιο τρόπο έχουν αλλοιώσει την ιστορία και έχουν κοιμήσει έναν ολόκληρο λαό ώστε να μην γνωρίζει τι πραγματικά έχει συμβεί. Μια πνευματική επανάσταση μέσα από τη ραδιοσυχνότητα αυτήν, για να μπορέσετε να ανοίξετε τα μάτια σας, να δείτε καθαρά και να αποκτήσετε αντίληψη. Να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε το ότι είμαστε τα θύματα. Το ότι είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης. Το ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις. να σταματήσετε να είστε τόσο αθώοι στη σκέψη και να μπορέσετε επιτέλους να καταλάβετε ότι οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες, οι πολιτικοί ψεύτες λειτουργούν ως κυκλώματα. Υπάρχουν παράνομοι που έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία τους και εμείς πληρώνουμε την ύφη. Υπάρχουν αυτοί που εξυπηρετούν συμφέροντα και τράπεζες και συστήματα ολόκληρα και λόμπι χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις και τις συνέπειες. Καθημερινά κόντρα στο σύστημα, μία με τέσσερις. Για την αφύπνιση, για την αλήθεια. Πάμε σήμερα τρίτη ώρα να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-506-76 για να δώσουμε βήμα και στον Έλληνα πολίτη. Καλησπέρα.
1: Γρηγόρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Εγώ ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι, ναι.
1: Λοιπόν, Γρηγόρη, θα το πούμε για ακόμη μια φορά, εγώ τουλάχιστον θα το πω για ακόμη μια φορά, ότι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τόσα χρόνια και κάνανε και κάνουν, συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, είναι αυτοί. Έτσι. Εγώ σαν Έλληνας, ο λαός, ο ελληνικός, τι κάνει απέναντι σε αυτούς. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια της επταετίας, δεν ήταν σωστή η διακυβέρνηση του Παπαδόπουλου, ναι, ωραία, σε πολλά θέματα. Και βγήκαν στους δρόμους και φωνάζαν να δώσετε τη χούντα στο λαό. Περιμένω να με αυτή τη στιγμή, εδώ και όχι τώρα, έπρεπε πριν χρόνια να το κάνει αυτό ο ελληνικός λαός και να φωνάζει δώστε τους κλέπτες στο λαό, όπως έλεγε δώστε τη χούντα στο λαό. Γιατί δεν υπάρχει καμία διαφορά.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά για να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, τρία πράγματα πρέπει να συμβούν. Θες να σας τα πω?
1: Ναι.
2: Τρία πράγματα αν κάνουμε τώρα, θα ξεσηκωθεί ο Έλληνας και θα γίνει της πόπης. Της πόπης θα γίνει. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, να κόψουμε το διαδίκτυο. Δεύτερο πράγμα, να κόψουμε τον καφέ. Και τρίτο πράγμα, να κόψουμε τη διανομή, τον delivery. Αν κάνεις αυτά τα τρία, θα τους δεις όλους τους δρόμους.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλιώς είμαστε δύσκολα.
1: Λοιπόν, και δηλαδή γι' αυτό είναι απλό πράγμα. Ρε εσύ, δεν πρέπει δηλαδή να τους βρίζουμε και να τους κατακρίνουμε αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικάδες. Δεν φταίνε αυτοί, δεν φταίνε. Αυτοί είπαμε είναι ότι είναι. Δηλαδή έχω έναν εγώ νταβά, να το πω έτσι απλά, και είναι αυτός που είναι νταβατζής. Και κάνει αυτό που κάνει επάνω, με εκμεταλλεύεται. Εγώ τι κάνω δηλαδή? Κάθομαι και τον δέχομαι. Κάνει, κάτσε, δέξου τον.
2: Εσύ φταίς που τα δέχεσαι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
3: Η μοναχή νεκταρία, καλώς ορίσατε.
2: Τι κάνατε, καλά είστε?
3: Τι μας φέρατε από εκεί, την Αγιοσύνη, τι μας φέρατε, αν μας ακούνε οι γέροντες την ευχή τους? Τι κάνετε, κύριε Σέρα?
2: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
3: Δόξα τω Θεώ, γεμίσατε μπαταρίες.
2: Ναι, θέλω να μου πείτε πώς σχολιάζετε την αύξηση που κάνανε στους Μητροπολίτες.
3: Θα σας πω αμέσως. Πρώτα θα σας πω ότι σας έψαχνε ο κόσμος και έλεγαν ότι φύγατε από εκεί. Αναγκάστηκα και πήρα τηλέφωνο και είπα είναι στους ευλογημένους γέροντες, πήγαινε να ξεκουραστεί λίγο γιατί τον έχουμε κουράσει. Να γνωρίζετε ότι παλεύουμε

0: ένας άνθρωπος από τις δυνάμεις καταστολής να σηκώνει τον κλόπ, να χτυπάει ανθρώπους, να πετάει χημικά, να πετάει δακρυγόνα χωρίς λόγο και να δημιουργούν στην ουσία εσκεμμένα επεισόδια για να σπάνε διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια και ο κόσμος ο οποίος δεν δέχεται κάτι. Είναι απίστευτο το ότι έχουμε απέναντί μας κάποιους ανθρώπους τους οποίους εμείς τους πληρώνουμε.
1: Ακριβώς και σιδερένιες γλωσσές, κύριε Σερέτη μου, σε συλλαλητήριο θρησκευομένων ανθρώπων. Είναι ντροπή αυτά τα οποία γίνονται. Όντως έχουν φέρει Ευρωστρατό. Να γνωρίσετε ότι όλοι αυτοί δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα.
0: Έχουν φέρει και Ευρωστρατό, έχετε δίκιο. Ολοκληρώστε, κυρία Μοναχή Νεκταρία, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή.
1: Ήθελα και εγώ να δώσω μία λύση. Τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε. Και δεν θα σας τη δώσω εγώ. Θα σας τη δώσει από το Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο γέροντας από την Εύβοια. Και λέει, τάδε λέγει κύριος για του γέροντος Γεναδίου.
0: Ναι, πάμε.
1: Έλεγε ο γέροντας και έγραφα εγώ. Άκου παιδί μου, ακούω φωνή συνέχεια στο δεξιό μου αυτή και μου λέει, σήκω Γεννάδια να πας στην Αθήνα, να πεις στους ανθρώπους αυτά που σου λέω. Εγώ πήρα τη χάρη μου και την ευλογία μου από τους Εβραίους και την έδωσα στο ελληνικό γένος, οποίον με γένε το αγαπητό και ευλογητό γένος. Αλλά τώρα άρχισαν να απομακρύνονται από εμέ και να πηγαίνουν στο σατανά. Οι δε σοφοί με αρνήθησαν, οι δε ιερείς σε θεωρούν το υπούργημά τους ως επάγγελμα. Γέροντες να γιάσετε στο Άγιον Όρος στην Ιερά Μονή Σφιγμένου. Οι δε χριστιανοί κοιτάει ένας
0: πόσο... Είστε υπέρ της Ιεράς Μονής Σφιγμένου λοιπόν.
1: Μα σας είπα ότι ο πνευματικός μου Γρηγόριος είμαι...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, υγεία και ευλογία. Καλό μεσημέρι, κυρία Μοναχή. Μοναχή Νεκταρία, περιμένει κι άλλο στη γραμμή, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε.
1: Δεν
0: πειράζει, σας αφήνω 3 λεπτά. Έχουμε κι άλλο κόσμο που θέλει να πει την άποψή του. Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Υγεία στον επόμενο, πάμε.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει μια φορά. Τάσο, στήρα 7 Πειραιά.
0: Γεια σου, ρε Τάσο, πάμε.
2: Λοιπόν, τα γρήγορα, γιατί έχω 2-3 πράγματα. Καταρχάς, γιατί επέμενε, ρε φίλε, σε αυτό που μιλάγατε πριν.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν σε ακούω καθαρά. Ακούγεται από πίσω ένα μηχάνημα.
2: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα.
0: Ναι, αυτό που ακούγεται από πίσω τι είναι.
2: Ναι, δουλεύω με ροκαμαράκι.
0: Ναι, ναι, αδερφέ μου, πάνε λίγο και πιο δεξιά να σε ακούμε καθαρά.
2: Πάμε. Λέω, γιατί επέμενε στον άνθρωπο που μιλάγατε πριν.
0: Ναι.
2: Ότι επειδή η δικαστική εξουσία είναι ελεγχόμενη, ότι δεν πρέπει να γίνουν οι κινήσεις απαιτούμενες, αφού σου εξηγεί ότι είναι απαραίτητο και ας μην πιάσουν τόπο. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται.
0: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
2: Ήσουν αρνητικός.
0: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
2: Σου έλεγε ότι γίνονται κάποιες αγωγές για κάποια πράγματα. Και λες, τι περιμένεις να βγει αφού είναι ελεγχόμενα όλα?
0: Αφού είναι ελεγχόμενα, έλεγε... τι να κάνουμε? Έχεις δει εσύ κανένα πολιτικό να πηγαίνει στη φυλακή?
2: Ναι, συμφωνώ, αλλά σου έλεγε ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
0: Ναι, αλλά εγώ σε ρωτάω, περιμένεις εσύ να σωθεί η Ελλάδα από τη δικαστική εξουσία όταν κανένας πολιτικός για όλα αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα δεν έχει πάει ποτέ φυλακή?
2: Όχι, αλλά να μην γίνουν και τα απαραίτητα, δηλαδή τα...
0: Ρε, να γίνονται, να γίνουν τα απαραίτητα, αλλά πιστεύεις ότι θα σωθεί η Ελλάδα μέσα από τους δικαστές και τους αγγελείς?
2: Όχι, όχι.
0: Τότε τι συζητάμε?
2: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Σε έχω ακούσει πολλές φορές που λες πρέπει να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος.
0: Βέβαια.
2: Ποιοι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο?
0: Ο ελληνικός λαός είναι ο πατριωτικός χώρος, κανένας άλλος. Ο πατριωτικός χώρος δεν έχει πρόσωπο.
2: Έτσι το περίπου δηλαδή.
0: Ο πατριωτικός χώρος, φίλε μου, είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πατριώτες. Τι είναι ο πατριωτικός χώρος, ένα πρόσωπο?
2: Αφού ξέρεις ότι οι Έλληνες είναι χαβαλέδες, άμα δεν βγει κάποιος μπροστά, δεν πρόκειται ποτέ να ενωθεί κανένας με κανέναν.
0: Πόσο ποσοστό δίνεις στον πατριωτικό χώρο εσύ?
2: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Πόσοι πιστεύεις ότι είναι οι πατριώτες στην Ελλάδα, ρε αδερφέ?
2: Να είναι 20%.
0: Και λίγο λες, εγώ λέω 25.
2: Δεν ξέρω, τώρα είναι αυθαίρετο αυτό που
0: σου λέω. Ναι, ωραία, εγώ σου λέω 20, θες εσύ 20. 20% του ελληνικού λαού είναι ο πατριωτικός χώρος.
2: Ποιος θα τους ενώσει?
0: Αυτό δεν πρέπει, εσύ πιστεύεις μπορούν να ενωθούν? Για πες μου, για ας ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχει αποδειχθεί ότι όλοι κοιτάνε να υποφεληθούν κάποια στιγμή.
0: Άρα είναι συμφεροντολόγοι.
2: Δηλαδή, ένα παράδειγμα σου δώσω, το οποίο δεν είμαι σίγουρος για αυτό που θα σου πω, εσύ θα ξέρεις καλύτερα. Ο κύριος Βελόπουλος θεωρείται ότι είναι πατριώτης, έτσι. Έχω ακούσει ένα κομματάκι από μια συνέντευξη που του λέει ο δημοσιογράφος, μα έχετε ψηφίσει και εσείς μνημόνιο. Και απαντάει, αναγκαστικά, με ανάγκασαν, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η αναγκαστικά είναι...
0: Ναι, εγώ σου λέω όμως ότι ο πατριωτικός χώρος δεν έχει πρόσωπο. Εσύ μου μιλάς για πρόσωπα πάλι. Δηλαδή μου λες ότι το 20% είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι όλος ο ελληνικός λαός.
2: Άμα δεν βγει κάποιος μπροστά, πώς θα ενωθούν, έτσι θα
0: πούμε. Μα δεν είμαστε καν ενωμένοι, αδερφέ. Βλέπεις εσύ ο πατριωτικός χώρος να είναι ενωμένος και να πηγαίνει να στηρίξει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο? Πρώτα πρέπει να ενωθούμε. Γιατί με ένα 5 και με ένα 10%.

0: Δεν αλλάζει η κατάσταση, εκτός αν διαφωνείς και θεωρείς ότι με 10% μπορεί να σώσουμε την Ελλάδα.
1: Όχι, δεν μπορεί να σωθεί.
0: Ωραία, άρα πάμε πρώτα στο πρόβλημα που είπες, που ανέφερες ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι είναι στην ουσία συμφεροντολόγοι. Γιατί αν κοιτάς την πάρτη σου, είσαι παρτάκιας. Σωστά.
1: Παρτάκιας.
0: Ωραία. Πες μου εσύ, πώς θα αλλάξουμε τους παρτάκηδες να τους εξηγήσουμε ότι χάνεται η Ελλάδα, ότι ξεπουλάνε την πατρίδα μας, μπας και ενωθούμε και αλλάξει η κατάσταση. Πώς θα τους ενώσουμε?
1: Καταρχάς θα πρέπει να συμβεί ένα τυχαίο γεγονός.
0: Ένα τυχαίο, είπες.
1: Ένα τυχαίο είπα, ναι.
0: Τι τυχαίο γεγονός?
1: Ένας πόλεμος, ένας θάνατος, κάτι να συμβεί.
0: Α, περιμένουμε δηλαδή από την τύχη να σωθούμε.
1: Ναι, σίγουρα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Δεν είμαι καθόλου δηλαδή, σίγουρος. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε είναι επιλογές μας, δεν είναι η τύχη να περιμένουμε.
1: Ένα παράδειγμα, ας πούμε, σε αυτό που είπε πριν ο άνθρωπος για το ότι πρέπει η αντιπολίτευση να φύγει.
0: Δεν μπορούμε να περιμένουμε, φίλε μου. Τα λες αυτά, τα ακούει και κόσμος. Θα κάτσουμε όλοι, δηλαδή, τους κάνεις πιο αδιάφορους. Θα καθόμαστε δηλαδή όλοι να περιμένουμε πότε θα, η τύχη θα μας χαμογελάσει και θα γίνει ένα τυχαίο γεγονός.
1: Είπα ένα τυχαίο γεγονός, δεν είπα η τύχη.
0: Ναι, τυχαίο γεγονός, βασιζόμαστε στην τύχη.
1: Όχι, δεν βασιζόμαστε στην τύχη.
0: Αφού είναι τυχαίο το γεγονός.
1: Αν για παράδειγμα βγουν όλοι στον δρόμο και ένα-δύο, να μην τους αποκαλέσω, σκοτώσουν δύο ανθρώπους, είναι ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να ξεσηκώσει τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ναι, και πάλι πρέπει να περιμένουμε την τύχη, να τύχει αυτό το πράγμα, να γίνει δηλαδή τυχαία.
1: Δεν βλέπεις ότι δεν κουνιέται άνθρωπος, δεν το βλέπεις.
0: Αυτό σου εξηγώ. Εγώ αγωνίζομαι για την αφύπνιση. Εγώ αγωνίζομαι για να ενωθούν οι Έλληνες και να καταλάβουν ότι πρέπει να πάνε κόντρα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία τους. Εσύ ο ίδιος, σαν Τάσος, και να κλείσουμε κιόλας, να πάω στον επόμενο. Εσύ ίδιος, σαν Τάσος, πιστεύεις εκεί πέρα έξω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε κόντρα στο χρήμα και στη δόξα?
1: Όχι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
1: Ένα τελευταίο, πάμε. Ένα τέλος πάντων, εντάξει.
0: Άντε, καλό μεσημέρι, για τα λέμε άλλη φορά. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Έλα ρε Γκρέγκορη, αδερφέ.
0: Έλα ρε αδερφέ.
2: Μάικ Περιστέρη.
0: Έλα ρε Μάικ.
2: Μην πολύ τους αφήνεις γιατί θα σε τρελάνουν αυτοί. Τέλος πάντων. Καταρχήν μπράβο σου που είπες για Αυγερινό Μόσχο, μπράβο σου που κάνεις κριτική επιτέλους στο Σαββίδι. Και μπράβο σου που κάνεις κριτική στους νεοπόντιους. Γιατί αυτοί τους βλέπω εδώ πέρα, Γρηγόρη, καπακάπα και νουδού. Πρέπει να ντρέπονται, τέλος πάντων. Εγώ μιλάω, Γιώργο λέω, καλά τα έχω χάσει. Γρηγόρη, μιλάω στο Open κάθε βράδυ και τους ξεστηλίζω και τους λέω να ακούτε σε ρέτη. Ακούτε σε ρέτη, λέω. Γιατί έχετε, λέω, νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κάθε μέρα. Να τελειώνουμε με εσάς, τους λέω. Λοιπόν, συμφωνώ για αυτά που έχεις πει για τους Αθηναίους. Δεν θα πω χαρακτηρίσω γιατί είναι και το σουρού. Σου λέω 90% σύψη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: 90% σύψη, ναι.
2: Πες μου όμως πόσο πήρε για μένα, θα με αφήσεις να πω ότι κόμμα ψηφίζω, έτσι?
0: Όχι, δεν θα σε αφήσω να πεις γιατί κόμμα ψηφίζεις, γιατί εδώ δεν είμαστε για να λέτε τι κόμμα ψηφίζετε, εδώ είμαστε για να δούμε ποια λύση.
2: Ωραία.
0: Ποια λύση τα φέρνει
2: για να... Για να σου πω ότι πόσο πήρε, ας πούμε, ένα κόμμα πήρε 15%, δεν πρέπει να σου το πω για να καταλάβεις, δεν
0: πες είναι κακό. Πες μου, ακούω, ναι, πες.
2: Πρέπει να ψηφίζω ελληνική λύση. Γιατί μόνο αυτόν θεωρώ εγώ από αυτούς που είναι εκεί, έτσι. Ότι είναι,
0: ωραία,
2: ότι είναι...
0: και...
2: Λοιπόν, πόσο εσύ πιστεύεις στη Βόρεια Ελλάδα πήρε πάνω από 15%? Άρα οι υπόλοιποι τι είναι?
0: Για ποιες εκλογές μιλάς τώρα? Για τις
2: βουλευτικές τις προηγούμενες.
0: Κάτσε να δούμε πόσο είχε πάρει. Θυμάσαι πόσο είχε πάρει εθνικές εκλογές πότε? Του 2023.
2: Μπράβο. Και να μου πεις οι υπόλοιποι που δεν το ψήφισαν τι είναι για σένα?
0: Κάτσε, γιατί τα ποσοστά εδώ πέρα με τόσες δημοσκοπήσεις καθημερινά έχουμε χάσει την μπάλα εδώ πέρα ο καθένας. Λοιπόν, στις εθνικές εκλογές του 2023 λένε ότι η ελληνική λύση πήρε 4,45%.
2: Το βλέπεις, Γρηγόρη?
0: Καλά, εντάξει, όχι. 4,45%.
2: Μου,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Να σου πω κάτι, επειδή
0: εγώ πιστεύω η ελληνική λύση αυτή τη στιγμή έχει
2: για πλάκα δεύτερη.
0: 4 με 15% πιστεύω.
2: Για πλάκα δεύτερη. Λοιπόν, και να σου πω, επειδή και
0: γιατί εγώ ζω καθημερινά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και μιλάω με κόσμο, μιλάω με πολλούς. Το Πασόκ έχει ένα οχτάρι. Η Καριστιανού μετά από αυτά που έχουν γίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, σας το λέω εγώ.
2: Σίγουρα.
0: Δεν μπαίνει στη Βουλή, ξεχάστε το. ΣΥΡΙΖΑ, άστο, ξέχνα το, φάμελος είναι να τον στέλνουμε να μας φέρνει τσιγάρα. Ο Μητσοτάκης είναι στο 22 το πολύ τα 100, 20 αν πιάσει. Και από εκεί και πέρα τώρα ποια άλλα κόμματα είναι?
2: Για να προλάβω, Γρηγόρη, να σου πω, Κρήτη 2% Βελόπουλος. Γιατί εντάξει, τους αγαπά και εγώ έχω συγγενείς, αλλά δεν είναι όπως τα λέτε. Συμφωνώ σε αυτό που είπε χθες ο πατέρας του υπουργού, που είπε ότι με τους Μακεδόνες, ναι. Τότε, τώρα,
0: ο Κωνσταντίνος ο Πλευρής, θύμισε μου.
2: Αλλά όταν του μιλάς όμως για Νέα Δημοκρατία, εγώ μαζί του, εγώ τον έχω ψηφίσει.
0: Μασάει μαστίχα.
2: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Στην πρώτη γραμμή το
2: εγώ μπορώ να σου πω, θα είμαι μόνος Έλληνας που θα σου πω και τι κόμματα έχω ψηφίσει.
0: Αδερφέ, άκουσε με λίγο, δεν θέλω να μου πεις, άκουσε με. Ναι. Μασάνε μερικοί μαστίχα για συγκεκριμένα θέματα.
2: Έτσι,
0: αυτό το διακρίνεις.
2: Λοιπόν,
0: αλλά πρέπει να πεις την αλήθεια εσύ όμως.
2: Μην με κλείσεις πρώτα.
0: Όχι, δεν σε κλείνω, πρέπει να πεις όμως την αλήθεια. Έχω μασίσει εγώ ποτέ μαστίχα?
2: Θα σου πω πού μάθεις.
0: Πες μου, πού δεν μάθεις
2: ποτέ. Το πρώτο μου τηλέφωνο που σου έκανα.
0: Δεν μάθεις αποτέλεσες ψέματα.
2: Κάτσε να σου πω. Πες. Που σου είπα για τον Αντωνόπουλος, λέγεται αυτός του 91.
0: Ποιος είναι ο Αντωνόπουλος?
2: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Αντωνόπουλος είναι ο καθηγητής που βγάζω ιστορίας.
2: Ο άλλος.
0: Ποιος είναι ο άλλος?
2: Που πήγε στους 91.
0: Μελετόπουλος εννοείς.
2: Μπράβο. Ναι. Όταν σου άφησα να εννοηθεί, με ψιλοέκλεισε, ρε φίλε.
0: Τι?
2: Όταν σου άφησε να εννοηθεί, ότι δεν μου αρέσει αυτός ο τόνος του, έτσι όπως μιλάει. Με ψιλοέκλεισε στην πρώτη προσπάθεια.
0: Άκουσε με λίγο.
2: Ναι.
0: Θα σου πω ότι δεν μάθησα μαστίχα. Προσπάθησα να προστατεύσω τον καλεσμένο μου και θα σου πω ότι έπεσα έξω. Το παραδέχομαι, γιατί τον έβγαζα εδώ στην εκπομπή και καλά μας τα έλεγε και είχες δίκιο. Γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος πάει για καρέκλα κι αυτός.
2: Είσαι μάγκας, όπως και εγώ παραδέχομαι ότι έκανα λάθος για τον Αυγερινό και καλά έκανες και του τάπες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει ο Βελόπουλος.
0: Πάει για καρέκλα ο Μελετόπουλος, το λέω. Και ναι, τότε που είχες βγει, κατάλαβα τι λες. Τότε που είχες βγει και μου είχες πει ότι αυτός εδώ, να δεις που θα στη γυρίσει, προσπάθησα να τον προστατεύσω. Είχα άδικο, ναι. Είχα άδικο. Είναι ο άνθρωπος παντάκιας. Καριέρα θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει καριέρα. Γι' αυτό και μας λέει ότι ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός που έχει περάσει. Θα τρελαθούμε τελείως με αυτούς.
2: Γρηγόρη, σου λέω ότι μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Εγώ από τα 13 μου φίλε δεν έχω κάνει όσο ασύ, βέβαια, γιατί όσο έχεις και μιλάς. Από 13 είμαι κοντά 60. Δεν έφαγα τα μούτρα μου, Γρηγόρη, δεν γίνεται τίποτα με δάφτους. Μια λύση βλέπω εγώ είναι να βγεις εσύ, καταρχήν να σου πω γιατί αγαπάω τον Βελόπουλο. Γιατί ο Βελόπουλος όταν του λέει σε εμπιστευόμαστε, ξέρεις τι λέει, να εμπιστευόσαστε μόνο τον Θεό, μάγκα.
0: Καλό μεσημέρι, αδερφέ, είσαι ερωτευμένος, είσαι ερωτευμένος με τον Βελόπουλο.
2: Μόνο, δέκα δεύτερα.
0: Καλό μεσημέρι, είσαι ερωτευμένος με τον Βελόπουλο.
2: Δέκα δεύτερα μόνο. Μια λύση που βλέπω να
0: βγεις. Έχω κι άλλον, πάμε.
2: Ναι, να βγεις οπωσδήποτε στο δίθεν καλό δημοσιογράφο Χαρατιάτο και αυτά που λες να του τα πεις περιληπτικά, να του
0: ξεκινήσεις.
2: Το δίθεν καλό χωρίς δημοσιογράφο, το Χαριτάτο.
0: Όποτε θέλει.
2: Να βγει να το ξεφτυλίσεις.
0: Όποτε θέλει.
2: Εσύ μπορείς να βγεις στο Open.
0: Όποτε θέλει. Στο Χαριτάτο βγαίνω. Γενικά σε κανάλια δεν βγαίνω. Να ξέρεις με παίρνουν τηλέφωνο και από τον Αντένα και από δύο άλλα κανάλια να βγω και τους έχω ρίξει όλους άκυρο γιατί είναι συστημικά για μένα τα περισσότερα κανάλια. Αλλά αφού μου ζητάει ο Έλληνας πολίτης να βγω να τον ξεφτυλίσω άμα θέλει ένας με έναν βγαίνω.
2: Μπράβο, ωραίο.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Ζει κύριε Σοφέα το δυνάμει.
0: Εσύ μας έλειπες τώρα.
3: Γιατί?
0: Εσύ μας έλειπες, αδερφέ. Εσύ είσαι πάντα το κερασάκι στην τούρτα. Ό,τι τούρτα κι αν είναι αυτή.
3: Εγώ είμαι Απόστολος και προφήτης των εσκάντων ημερών.
0: Δεν σε είπα, εσύ μας έλειπες. Θα σώσεις την Ελλάδα. Θα τη σώσεις εσύ την Ελλάδα.
3: Δεν τη σώσεις κανένα. Στην ψυχή σου να σώσεις. Ας την Ελλάδα. Η Ελλάδα σε λίγο δεν θα υπάρχει. Έρχεται ούτε εκλογές θα γίνονται. Μην αγχώνεσαι που περιμένουμε να
0: και τι να κάνω δηλαδή εγώ να κάτσω με τα χέρια σταυρωμένα και να περιμένω να καταστραφεί η Ελλάδα, να μην κάνουμε τίποτα και αυτό δίχρονε.
3: Κάνε να δούμε τι θα καταφέρεις. Κάνε να δούμε τι θα καταφέρεις.
0: Να μην κάνουμε τίποτα δηλαδή.
3: Εγώ σου λέω ότι δεν θα καταφέρεις τίποτα. Στα λέω από τώρα.
0: Άμα δεν κουνιέμαι και δεν κάνω τίποτα θα βγάλω δερματίτιδα.
3: Είμαστε στα προδρομικά χρόνια του Αντιχρίστου. Έρχεται ο Αντίχριστος και η συντέλεια του κόσμου, η δευτέρα παρουσία. Αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και περιμένεις έναν πατριώτη να σώσει την Ελλάδα. Εδώ η ψυχή σου βαδίζει και την αιώνια κόλαση και εσύ την Ελλάδα αγχώνεσαι.
0: Αγχώνομαι για την Ελλάδα, τι να κάνω, αδερφέ.
3: Εγώ αφού είσαι άθεος, πού να αγχωθείς για την ψυχή σου εσύ. Και στο Άγιο Άρος που πας την πικά πας. Τζάμπα λιβανίζεις και μέσα στο στούντιο, τζάμπα τα κάνεις όλα.
0: Εσύ δηλαδή είσαι ο πιστός και όλοι οι άλλοι δεν πιστεύουν πουθενά.
3: Μα δεν πιστεύεις.
0: Ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα αν πιστεύω ή δεν πιστεύω.
3: Αφού μέσα στα χρόνια του Αντιχρίστου σου λέω έρχεται το τέλος του κόσμου και εσύ ψάχνεις ένα πατριώτη να σώσεις την Ελλάδα. Δεν αλλάζει τίποτα το σύστημα.
0: Εγώ θέλω να σώσω την Ελλάδα. Τι θες, έχω αυτό το όνειρο. Θέλω να κάνω την Ελλάδα ισχυρή. Εσύ έχεις πρόβλημα με αυτό.
3: Θα μείνεις με τον καημό σου. Θα πεθάνεις με τον καημό σου.
0: Εντάξει, σε πειράζει. Ας πεθάνω με τον καημό μου. Σε πειράζει να προσπαθήσω.
3: Δεν πειράζει. Εγώ προσπαθώ να σου ανοίξω τα ματάκια και δεν ανοίγουν ούτε.
0: Τα ματάκια. Εσύ μου λες να μην κάνω τίποτα. Προσπαθείς να με απενεργοποιήσεις.
3: Να κοιτάξεις να αποφύγεις το χάραγμα του Αντιχρίστου που έρχεται. Γι' αυτό δώσε να άψεις.
0: Εγώ πολεμάω τη νέα τάξη πραγμάτων, ρε Δίχρονε. Εσύ τι κάνεις.
3: Εγώ αυτά κάνω. Σου λέω για να φημώσει την Εκκλησία και να μην αντιδράσει για τις
0: ψηφιακές. Ποια Εκκλησία που παίρνουν αύξηση οι Μητροπολίτες. Ποια Εκκλησία που πάνε να φάω σε μια ταβέρνα. Τα λέω έξω από τα δόντια τώρα στα λαγκαδίκια να πούμε γιατί είχε γενέθλια ένας γνωστός μου και έρχεται ο Μητροπολίτης και παρκάρει το μερσεντικό του μπροστά στην είσοδο διπλοπαρκάρισμα και κατεβαίνει λες και είναι να πούμε ο Σταλόνε.
3: Ποιος είπε ότι οι Μητροπολίτες πιστεύουνε. Ποιο βαθιά στην κόλαση από όλους θα πάνε. Όπως οι Φαρισαίοι. Ποιοι πήγανε, ποιοι σταυρώσαν τον Χριστό. Η Ιερά Σύνοδος. Η Παναθλιότατη.
0: Άρα τι μου λες, ποια εκκλησία δηλαδή. Πέρα την Ιερά Μονή Σφιγμένου η οποία πάει κόντρα. Ποιοι άλλοι πάνε κόντρα, πες μου. Άντε και κάποιοι εκλεκτοί σε κάποια μοναστήρια έτσι ξέμπαρκοι. Ποιοι άλλοι.
3: Μόνο με μονομένα.
0: Οι παπάδες που βγαίνανε και λέγανε στον κόσμο να κάνει εμβόλια.
3: Η Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων μόνο και όχι όλοι, με μονομένα μέλη. Υπάρχουν μονομένα μέλη των Γνησίων Ορθοδόξων που είναι ο λαός του Θεού και υπάρχουν βέβαια και μερικοί ευσεβείς από το νέο ημερολόγιο που και αυτοί θα αντιδράσουν όταν έρθει ο Αντίχριστος, αλλά δεν είμαστε μεγάλο ποσοστό.
0: Εγώ φταίω, γιατί θυμήθηκα τώρα ότι έχεις κάνει κόμμα κι εσύ. Όλοι κάνουν και ένα κόμμα, όλοι θέλουν να πάνε για μια καρέκλα. Κόμμα Ελλήνων Ορθόδοξων Ταξιτζίδων.
3: Ναι,
0: το κότα.
3: Ότι γελιοποιείς έναν προφήτη του Θεού.
0: Ποιον?
3: Θα με συναντήσεις την ημέρα της κρίσης.
0: Είσαι προφήτης.
3: Θα μου ζητάς χίλια χιλιόμετρα.
0: Είσαι προφήτης. Άμα μου πεις ναι είμαι προφήτης, θα σε φωνάζω προφήτη.
3: Να με φωνάζεις προφήτη. Ναι. Ωραία. Είμαι προφήτης.
0: Ο προφήτης δίχρονος λοιπόν από εδώ και πέρα είσαι.
3: Θα μου ζητάς χίλια συγγνώμη, θα λες Ιησού μου, δεν ήξερα ότι είναι προφήτης, θα του δίνα χιλιάδες εκπομπές. Ιησού μου, συγγνώμη θα του λες. Δεν με ενημέρωσες, εσύ φταίς θα του λες. Εσύ δεν με ενημέρωσες ότι είναι προφήτης και απεσταλμένος του Θεού. Το έτσι θα λες την ημέρα της κρίσεως. Και εσύ και ο Δαμιανίδη που μου λέτε ένα λεπτό έχεις, αυστηρά ένα λεπτό, θα σας πει ο Κύριος, έχεις μόνο ένα λεπτό να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου και να απολογηθείς για αυτές. Έχεις μόνο ένα λεπτό. Το σακώ. Αυτά θα σου πει ο Κύριος.
0: Άκουσε με. Προφήτη διχρονέ. Άκουσε με λίγο. Προφήτη διχρονέ.
3: Ναι.
0: Θέλω να ηρεμήσεις πρώτα απ' όλα. Εντάξει. Θέλω να ηρεμήσεις λίγο. Εκπομπή σου είπα. Αν συνεννοηθείς με τον πρωινό και δεχθεί να πάρεις μία ώρα του, εγώ στη δίνω. Συνεννοήθηκες.
3: Ποιος δεν δίνει ούτε αυτός. Ούτε καλεσμένο δεν με καλεί.
0: Ωραία, τότε θα σε βάλω 2 με 3 το βράδυ. Τι πρόβλημα υπάρχει. Εκεί υπάρχει κενό. Τι να κάνω.
3: Είδαμε μαγκούρι 20 άτομα. Ποιος θα μετανοήσει. Μύγες.
0: Γιατί, κάτσε, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες το βράδυ που ταξιδεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν νυχτοκάματο αυτούς, γιατί δεν θες να τους αφυπνίσεις, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μόνο τους πρωινούς.
3: Δεν θα δουλέψω, εγώ δουλεύω, δεν είμαι άνεργος.
0: Έστω και ένα να ήθελες να σώσεις, θα έκανες εκπομπή 2 με 3 το βράδυ. Έστω και ένα.
3: Να μ' ακούει ένα εκατομμύριο κόσμος και μετανοούν ψυχές.
0: Έστω και ένα να ήθελες να σώσεις, ψευτοπροφήτη δίχρονε, θα έκανες 2 με 3 το βράδυ.
3: Να σου πω κάτι, θες να σου αποδείξω ότι είμαι προφήτης τώρα επειδή με κολλάς.
0: Ψευτοπροφήτης είσαι.
3: Ναι, θες να σου αποδείξω τώρα.
0: Για πες.
3: Άμα θα τα πεις αυτά τα λόγια στον ύψη σου, εσύ που λες ότι είσαι αρσενικός και παντελονάτος.
0: Πες, απέδειξέ το.
3: Άσε με να μιλήσω, ένα λεπτό μόνο. Ιησού Χριστέ, που λέει ο δίχρονος ότι είσαι ζωντανός και περπατάς ανάμεσά μας. Αν είσαι όντως ζωντανός και ο δίχρονος παριστάνει τον προφήτη και δεν είναι προφήτης και είναι τσαρλατάνος, στείλε όλη την κατάρα σου πάνω του. Αν όμως είναι προφήτης και τον έστειλες εσύ, στείλε όλη την κατάρα πάνω μου και στην οικογένειά μου. Και θα δεις σε
0: ποιο λέτε, είσαι καλά. Γερμανικό 2-4 θα σε βάλω. Γερμανικό 2-4 εκπομπή το πρωί. Να σώσεις τις φυγές. Θες να κάνεις γερμανικό, ναι ή όχι.
3: Σούπα, δεν δουλεύω, δεν είμαι ανεργός.
0: Τότε τι μου λες ότι είσαι προφήτης. Τελείωσε. Κλείνουμε. Μην έρθει να αναφορά το πρωί. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι.
0: Γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Γεια σου Γρηγόρη, Πανελλήνιο.
0: Βλέπεις τι τραβάω, Πανελλήνιο, βλέπεις τι τραβάω.
2: Έλα, ρε, εντάξει τώρα.
0: Μαλώνουμε τώρα εδώ πέρα να πούμε, θέλω να το λέμε προφήτη. Πάμε, πες.
2: Λοιπόν, ήθελα να σχολιάσω λίγο που σου είπε πριν ο καλεσμένος που είχε στην εκπομπή σου, που το ρώταγες γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε κι αυτά κτλ. Και δεν κάνουμε ένα γενικό ξεσηκωμό όπως κάνουν οι Αλβανοί. Και μίλησες για τις μεγάλες ηλικίες. Ρε αδερφέ, κάποτε που ήταν και ο Χρυσοχοΐδης, πάλι υπουργός δημόσιας τάξης, δεν κατεβήκαν οι συνταξιούχοι και τους άνοιγαν τα κεφάλια οι ματατζίδες.
0: Ναι, οι ματατζίδες έχουν δίρει, συνταξιούχους, υγειονομικούς, πυροσβέστες, τους Έλληνες πολίτες, όλους τους έχουν δίρει, δεν υπάρχει.
2: Μπράβο. Να σου θυμίσω τους αγανακτισμένους, να σου θυμίσω τις γενικές απεργίες που κάναμε κάποτε και είχαμε νεκρούς στη Μαρφή. Και πάει λέγοντας, έτσι. Έχουμε ξεσηκωθεί, Γρηγόρη. Τι έχει γίνει, έχει γίνει τίποτα, έχει αλλάξει κάτι. Εγώ τώρα σου κάνω τον δικηγόρο των πολλών. Έχουμε φάει χημικά στο Πισοδέρι. Έχουμε φάει χημικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βράδυ, ημέρα για το Μακεδονικό. Άλλαξε κάτι.
0: Εγώ να σε κάνω μια ερώτηση. Έγραφα από πού είσαι, φίλε μου, από Αθήνα, δεν είπες είσαι.
2: Ναι, ναι, από Περιστέρι.
0: Από Περιστέρι. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται.
2: Με καταγωγή από Εύρο.
0: Με καταγωγή από Εύρο. Ω, μια χαρά.
2: Ναι, ναι.
0: Κριτικός λαός. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Ναι. Αυτή τη στιγμή, εγώ παρακολουθώ. Εγώ ξέρω, τους βγάζω όλους στο ραδιόφωνο, δεν έχω πρόβλημα. Έβγαζα εδώ πέρα τον Μόσχο. Ο Μόσχος. Ναι. Ο οποίος είναι ο άνθρωπος φθηνοτρόφος. Μια χαρά, ασχολήθηκε, όντως έχει πει πολύ σωστά πράγματα και για το ότι δεν ελέγχονται τα τρόφιμα και όλα αυτά. Όταν βλέπεις ότι...
2: Περίμενε,
0: να σου πω. Είναι πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνών. Μακεδνός. Έτσι λέγεται.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι,
0: και αυτός ο άνθρωπος πάει και κατεβαίνει τώρα με τον Τσίπρα. Τι έχεις να πεις εσύ?
2: Είμαστε τέτοιο, όπως το είπες, είμαστε εγωιστές. Να κοιτάξουμε την καρέκλα μας, το προσωπικό συμφέρον. Ο άλλος, όπως είπες, κατεβαίνει τώρα με τον Τσίπρα. Σώπα και τις προάλλες, την τελευταία φορά που μίλησα μαζί σου, πριν 2-3 εβδομάδες. Ο άλλος πάει να ψηφίσει πάλι Τσίπρα. Λες και ο Τσίπρας θα κατέβει σαν ύπατος, όπως ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα κατέβει ως ύπατος, μονοπρόσωπος. Δεν θα έχει στελέχη μαζί του. Δεν θα έχει την Αχτσιόγλου που μας έδειξε ποια είναι. Δεν θα έχει τον Καρανίκα, πώς λεγόταν αυτός. Δεν θα έχει τον Παπά, δεν θα έχει τον Πολάκη.
0: Μα αυτό το σωστό. Πανελλήνη, άκουσε με, Πανελλήνη, είναι σκέτη κοροϊδία. Yeah. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θα σου εξηγήσω κάτι. Ήταν 8 χρόνια στο Μέρα 25, από ό,τι διάβασα στο διαδίκτυο. Δηλαδή ήταν σε ένα κόμμα του Βαρουφάκη, το οποίο αυτό κόμμα δημιουργήθηκε γιατί δεν τους άρεσε ο Τσίπρας.
2: Μπράβο,
0: άκου
2: μπράβο.
0: Τώρα, άκου τώρα.
2: Όπως και διάξει ελευθερίας, έτσι.
0: Ναι, μετά το Τσίπρα στήριξε Κασελάκη. Ο Κασελάκης ο οποίος έκραζε Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Και τώρα, από το πουθενά, μας λέει ότι κατεβαίνει με το Τσίπρα και ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Δηλαδή, φίλε, θα τρελαθούμε. Του τάξανε καρέκλα. Του τάξανε
2: για
0: καρέκλα.
2: Όλους αυτούς, για όλους αυτούς έχω το κατάλληλο τίτλο, το κατάλληλο όνομα για το κόμμα τους. Να σου το πω.
0: Πες το.
2: Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βρακιόλι.
0: Σωστό.
2: Εντάξει. Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βρακιόλι. Και ο Τσίπρας και ο Καρανίκας και ο Πολάκης δημόσια. Εγώ το λέω. Πανελλήνιος, Αθανάσιος Γκαϊρατζής λέγομαι. Τσίπρα, δεν λέγεσαι Αλέξη Τσίπρας, λέγεσαι άλλαξε ο Κολιές και έγινες Βραχιόλι. Αυτό είσαι Τσίπρα.
0: Άλλαξε ο Κολιές. Άλλαξε ο Κολιές και έγινε Βραχιόλι. Άκουσε με. Υπάρχουν και πρώην πρωθυπουργοί, γιατί ο Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός, ένας από τους, ένας πρώην πρωθυπουργός, που στρώνει δρόμους.
2: Ναι.
0: Είναι πρώην πρωθυπουργός που στρώνει δρόμους. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στρώνει δρόμους. Χτίζει καριέρες. Κατάλαβες τι λέω.
2: Έτσι.
0: Καλό μεσημέρι, Πανελλήνη.
2: Και που στείνεται στα ίδια τα. Ίδιο κρεβάτι. Ίδιο κρεβάτι είναι όλοι.
0: Έχετε.
2: Εδώ πέρα κράτανε τον Κασελάκη. Μα ακούς, Γρηγόρη.
0: Ναι, σ' ακούω.
2: Εδώ πέρα κράτανε τον Κασελάκη όταν έγινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το έλεγα εξ αρχής. Τον έχει φέρει ο Μωυσής τον Κασελάκη από την Αμερική. Για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ήταν καλεσμένος με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σου λέω όλοι.
0: Ναι, φορά, εγώ τον πέτυχα. Τον πέτυχα στην Εδέσης εδώ πέρα. Μια μέρα πήγα βόλτα με ένα φίλο εδώ πέρα πρωί πριν έρθω στο ραδιόφωνο. Πήγα στην τράπεζα βόλτα, ήρθε με το σκύλο του ο φίλος και λέμε άντε πάμε μέχρι την τράπεζα. Κάτι χαρτιά με ζητούσανε. Και εκεί που είμαστε έρχονται ασφαλίτες, αστυνομικά, αποκλείουν ένα σημείο. Λέμε τι έγινε, ρε φίλε. Θα έρθει, λέει ο Κασελάκης. Α, κάτσε, το λέω, περίμενε. Και περνάει ο Κασελάκης, το έχω αναρτημένο στο κανάλι μου στο YouTube που τον φωνάζω. Είσαι πράκτορας! Και γυρνάει με κοιτάει και γυρνάει.
2: Ναι, μπράβο, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, έτσι όπως
2: ξεφούσκωσε ο Ανδρικελάκης, που ήταν πρωτοεμφανιζόμενος, όπως ξεφούσκωσε ο Κασελάκης, έτσι θα ξαναξεφουσκώσει και ο Πινόκιο, ο Τσίπρας.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο Κασελάκης παρεμπιπτόντως έχει μαλλί που στρώνει. Είναι εύκολη η τρίχα του, το βλέπεις. Είναι μαλλί που στρώνει πάρα πολύ εύκολα. Μακάρι να είχαμε το μαλλί του, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σου Γρηγόρη, Παοκάρα, τι κάνεις?
0: Γεια σου αδερφέ, καλά εσύ?
4: Εδώ, ψηλά η σημαία εννοείται, έτσι.
0: Ψηλά η σημαία, έτσι.
4: Άκου, κόβουνε τα γεύματα του πολεμικού ναυτικού για να τέσουν τους λαθρομετάδοσους και τους παπάδες. Τα κλασικά. Που λες.
0: Ναι.
4: Άποψη για αυτό τι λες?
0: Τι, για τους Μητροπολίτες και για τους παπάτες, για τους παράνους μετανάστες?
4: Αυτό είναι απαράδεκτο, έτσι.
0: Καλά, μας δουλεύεις, έχουμε αφήσει το λαρίγι μας πάνω στο μικρόφωνο τόση ώρα, δεν ακούς.
4: Όχι, δεν δουλεύω, θα σου πω. Εδώ στον Άγιο Δημήτρη στον Πειραιά ήρθε αυτός ο Καλίνικος, πώς το λένε, ξέρω εγώ, με το χαρτοφύλακα μας κοφόρμες εν καιρό κορονοϊού.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων, άκουρα σου, αν γίνεται πάλι και ένα τραγούδι. Ο Βασίλης Κούλα, αυτή γη έχει φωνή.
0: Άκουσε με αδερφέ, στο τέλος αφιερώνω τραγούδι στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, Χαλιλοπούλου. Στο τέλος είναι αφιερωμένο στην Αφροδιτούλα το τελευταίο τραγούδι. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
4: Καλό μεσημέρι,
0: παρακαλώ στον επόμενο. Πριν πάμε βασικά στον επόμενο, φίλε μου, δώσε μου ένα λεπτό να ακούσουμε λίγο κάποιες δηλώσεις της Αφροδίτης. Βάλτε λίγο τις δηλώσεις της Αφροδίτης. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Μην κάνουμε λάθος. Τις δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Τις έχουμε, ναι, δώστες.
5: Να μας δώσει ένα ημέρος να καθίσουμε, να μας βάλει ένα λιόμινο. Εδώ τους πρόστιχους έβαλαν. Εμείς που είμαστε Έλληνοι, ζούμε χριστιανοί είμαστε. Δεν μας κάνει τίποτα ο κράτος για μας. Να μας παραχωρήσει ένα μέρος, να είμαστε κι εμείς ξεμορφωμένοι. Κάνει παράπονο άλλους. Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι, αρκετές του μία μας γράφει. Είμαστε κι λίγο εμείς μπεκρίτες και χορευτέτες και έρχονται μας διώχνουν. Κάνει παράπονο εδώ η στρατόνα.
6: Είναι Ρωμά. Ναι. Αυτοί που πουλάνε το παζάρι εκείνο το άλλο. Οι κατσιβέρε τι είναι που πουλάνε την κάνει που λέμε. Πατάτε, μουκέτε, αλλά λόγω κυράκα.
0: Λοιπόν, αυτές δεν ήταν οι δηλώσεις της Αφροδίτης Λατινοπούλου, μπερδευτήκατε. Έτσι, σας παρακαλώ πολύ, τώρα αυτά τα χιουμοράκια. Όχι, μην παίζετε με αυτά. Είναι και δικομανής. Στέλνει εξώδικα, στέλνει ασφαλιστικά μέτρα, μας έχει κάνει τέτοια κρίμα. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Αν ήταν οι δηλώσεις σχετικά με τους σκύφτους, να κάνω ένα σχόλιο. Γιατί άκουσα κάτι, ναι, κάποιο γύφτο να μιλάει τώρα. Έχει να κάνει με τους γύφτους οι δηλώσεις που το αναβάλλετε.
0: Δεν άκουσες τι έβαλα.
7: Ναι, το άκουσα, αλλά είπες ότι ήταν λάθος. Δεν ήταν αυτό που ήθελες να βάλεις.
0: Ναι, πάμε, πες.
7: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η κυρία Λατινοπούλου κακώς συμπεριφέρεται τόσο ρατσιστικά στους γύφτους και δεν μπορεί να τους εξαφανίσει από την Ελλάδα ό,τι και να κάνει. Είναι μια μειονότητα με πολλά προβλήματα, γνωστά προβλήματα και χρειάζεται ψυχολογική προσέγγιση και όχι αυτόν τον τρόπο της Λατινοπούλου. Που το κάνει προφανώς για να πάρει ψήφους από την ακροδεξιά. Μπας περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να πω γιατί σ' άκουσα προηγουμένως με τον Δίχρονο και τον Προφήτη και να πω τον άνθρωπο αυτό ότι γέλασα σε κάποια φάση αλλά είναι και για γέλια και για κλάμα. Να του πω το φίλο μου αυτό, το συμπαθέσα το χριστιανό, ότι ο Χριστός ποτέ δεν δίδασκε και προσπαθούσε να πείσει τους άλλους με τόσο πολύ ιστερία που έχει ο άνθρωπος αυτός. Θα τον παρακαλούσε.
0: Εντάξει, άσε το Δίχρονο, Δίχρονος έχει το δικό του τρόπο. Πες μας την άποψή σου για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
7: Όσον αφορά για την Ελλάδα, φίλε μου, είμαστε υπεύθυνοι και άξιοι της τύχης μας. Όταν είχαμε τη Χούντα, λέγαμε δεν μας αρέσει η Χούντα, θέλουμε δημοκρατία. Ήρθε η δημοκρατία και από το 80 και μετά το Πασό και μοίρασε το χρήμα σε όλους τετραπλασίες στο δημόσιο τομέα και πάγαμε όλοι με χρυσά κουτάλια με τα δανεικά και τα γύρισα από το εξωτερικό. Μετά δεν μας άρεσε η Τρόικα που μας έβαλε χέρι για να μας τρώσει οικονομικά. Όπως και να έχει το πράγμα, αυτά είναι τα κακά και άσχημα της δημοκρατίας. Και καλά τα λέει ο κύριος Πλεύρης και μπράβο στο ρε φίλε που το φαίνεις και τον ακούμε που και που και λέει αλήθειες, ελληνικές αλήθειες όπως ήμασταν οι αρχαίοι Έλληνες και εκείνη η πηγή και η ρίζα της ιστορίας της δικιάς μας. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία διεφθαρμένη, διεστραμμένη και υποηθική. Κοινωνική και εθνική επίθεση από το εξωτερικό. Θέλουν να διαλύσουν τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να ενωθούμε αν θέλεις. Ακόμα και τα πατριωτικά κόμματα που υπάρχουν μεταξύ τους είναι μαλωμένα. Δεν συνεργάζονται. Ο καθένας νομίζει ότι είναι αρχιστράτηγος. Όλοι αυτοί οι διάσπαση κάνουν κακό. Υποφελούνται οι μισοτάκηδες και οι αδρουλάκηδες και όλοι αυτοί που
0: θέλουν. Άρα, συγγνώμη, σε διακοπτώ. Είσαι κόντρα στη διάσπαση.
7: Ασφαλώς και όχι στην διάσπαση. Να τα βάλουν όλοι το κεφάλι κάτω και να συνεργαστούν.
0: Περίμενε, γιατί με μπέρδεψες. Είσαι κόντρα ή δεν είσαι κόντρα στη διάσπαση?
7: Κοιτάξτε, είμαι όχι στη διάσπαση. Είμαι ναι στην ένωση.
0: Ναι, στην ένωση, όχι στη διάσπαση.
7: Ναι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι, ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι ενωμένος. Να σου πω κάτι.
7: Βέβαια.
0: Έφυγε η Χούντα. Κοίτα, άκουσε. Αν παρατηρήσεις πώς λειτουργεί ο Άδωνης Γεωργιάδης και τι δουλειές κάνει, θα καταλάβεις κάτι. Έφυγε η Χούντα. Και ήρθε η Φούντα στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω το σκάνε το τσιγαριλίκι τους και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό εντάξει, είναι γεγονός.
7: Θα ήθελα να σου πω ότι εντάξει το λες μεταφορικά αυτό το θέμα, αλλά η Φούντα και η Χούντα και η Φούντα και όπως τα λες είναι το χρήμα και το συμφέρον που έκανε τον Έλληνα ατομιστή εγωκεντρικό.
0: Πέρα από ατομιστής και εγωκεντρικός ο Έλληνας είναι και ναρκωμένος γιατί πίνει ναρκωτικά και ψυχοφάρμακα, αδερφέ.
7: Το ξέρω ότι έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά δεν νομίζω είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και εσείς είστε μια φωνή αντίδρασης γύρω από αυτό το κύκλωμα της πλήσης εγκεφάλου που γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βαρεθήκαμε να ακούμε Μητσοτάκη, Αδουλάκη και Τσίπρα. Δεν υπάρχουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι αξιοπρεπείς και αξιόλογοι.
0: Εννοείται, εμείς αγωνιζόμαστε για την αφύπνιση και για την ενότητα, αδερφέ. Και πραγματικά
7: καλά,
0: σου μιλάω.
7: Καλά, μπράβο.
0: Μπράβο που έχεις την αντίληψη και το καταλαβαίνεις. Γιατί πιο πολύ εκεί πέρα έξω, με τους οποίους έχω επαφή κιόλας και μου στέλνουν μηνύματα και μιλάμε, δεν αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό σου λέω αυτά που σου λέω για τα ναρκωτικά και τα ψυχολογικά.
7: Είναι πλανεμένοι, φίλε μου. Ναι, το ξέρω, το λες με μια υπέρταση, ας πούμε, μια μεταφορική έννοια, πάση περιπτώσει. Διότι έτσι φαίνεται και έτσι εμφανίζεται σε τελική ανάλυση. Αν κάτι να παίρνουν ή μας ταΐζουν ή μας ποτίζουν ή κάτι το νερό.
0: Έτσι.
7: Αλλά το θέμα είναι η εγκεφαλική πλήση που γίνεται, η πλήση εγκεφάλου μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας έχουν καθορίσει ότι αυτοί είναι οι μόνοι πολιτικοί που μπορούν.
0: Τα εξαγορασμένα, μέσα, άκουσε με, να χρησιμοποιούμε σωστές λέξεις. Τα εξαγορασμένα μέσα μαζικού επηρεασμού.
7: Είναι αλυσιβερής εμπορικό, αδερφέ. Είναι αλυσιβερής, λένε τα κανάλια. Θα έχω αυτά τα συμφέροντα, θα έχω αυτές τις διαφημίσεις από αυτές τις επιχειρήσεις που ελέγχω εγώ σαν κόμμα και εσύ θα με στηρίζεις ή θα προσέχεις τι λες όταν βγάζεις ειδήσεις. Θέλουμε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από μια δημοκρατία πουλημένη και μέσα από μια βουλή οι οποίοι μεταξύ τους καθορίζουν μεταξύ τους αυτά τα όρια της προπαγάνδας. Μεταξύ τους υπάρχουν συμφωνίες στα μεγάλα κόμματα.
0: Εννοείται αυτό. Αφού εδώ πέρα να βγαίνουν τα κουκιά θέλουνε. Πάμε ολοκλήρωση όμως γιατί περιμένει κι άλλος.
7: Και, ναι, και τελειώνω ότι αν βγει κάποιος πολιτικός που λέει αλήθειες, όλοι μαζί θα ενωθούν εναντίον του. Άντε, γεια.
0: Γεια. Παρακαλώ στον επόμενο.
8: Έλα, Γρηγόρη.
0: Έλα.
8: Λέφο σε Ευκαρπία.
0: Έλα, ρε Λέφο, πού είσαι, Αλάνη.
8: Τι κάνεις, αγόρι μου, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Πάμε καλά, εδώ πέρα αγωνίζομαι, προσπαθώ να λίγο να αφυπνίσω τον κόσμο γιατί από ό,τι φαίνεται κοιμούνται όρθιοι οι περισσότεροι.
8: Δεν θα αφυπνίσεις ποτέ κανέναν στην Ελλάδα. Προσπαθείς, βάζεις τα δυνατά σου, αλλά πιο εύκολα, φίλε, είναι να γίνει στην Ελλάδα πόλεμος να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλον παρά να ρίξουμε το Μητσοτάκη.
0: Όχι.
8: Είμαστε, φίλε, να σου πω.
0: Μέσα θα πάει, μέσα, μη βιάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλει στην Ελλάδα.
0: Τι?
8: Αυτό που έλεγε ο Πλεύρης, θα συμφωνήσω με τον Πλεύρη, ότι θέλει ένα στρατιωτικό, ρε φίλε. Γιατί? Γιατί ο Έλληνας, ξέρεις πως λειτουργεί. Είδαμε στον δρόμο αστυνομικό, κάτσε να βάλουμε ζώνη. Θα μας γράψουνε, κάτσε να κυκλοφορούμε νόμιμοι. Δηλαδή θέλουν ένα γκέρβερο, ρε φίλε. Αλλιώς δεν λειτουργεί ο Έλληνας. Δεν λειτουργεί αλλιώς ο Έλληνας. Θέλει κάποιον να θέλει φόβο. Κατάλαβες, έτσι λειτουργεί μόνο. Άμα ξεβολευτεί, κατάλαβες.
0: Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Ο Έλληνας κοιτάει να τον βολέψει κάποιο κονέ, να πάρει καμιά εργολαβία, να μπορέσει να κερδίσει τίποτα από κάνα πρόσωπο, να έχει και τις σχέσεις τις δημόσιες, να είναι και φίρμα. Αυτά τον νοιάζουν. Η παρτούλα του τον νοιάζει τον Έλληνα. Και να σου πω κάτι, ξέρεις τι έχω ανακαλύψει. Ότι όταν οι 9 στους 10 είναι παρτάκηδες, ο 10ος ξέρεις τι λέει. Ρε φίλε, είμαι ο μόνος μακάκας που αγωνίζομαι για όλους. Όλοι οι άλλοι κοιτάνε την πάρτη τους και γίνεται και αυτός παρτάκιας.
8: Δεν το έχεις... Παρτάκιας μπορεί να μην γίνεται, αλλά δεν το έχεις πει αυτό, ρε φίλε. Εγώ το έχω πει, ρε φίλε. Αλήθεια, το έχω πει. Μπορεί να μην έγινα παρτάκιας, αλλά το έχω πει, ρε φίλε. Όλοι γύρω μου, ρε φίλε, έτσι είναι. Όλοι δηλαδή την πάρτη τους και εσύ κάνεις, ξέρεις, τρέχεις για όλους και στην τελική βλέπεις ότι τζάμπα τρέχεις, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι.
0: Κοίτα, τζάμπα δεν τρέχω. Έχω δει τεράστιες αλλαγές στις συνειδήσεις των Ελλήνων. Πιστεύω ότι και με τους καλεσμένους αυτούς εδώ πέρα, τους ιστορικούς, τους αναλυτές, όλους αυτούς, έχουμε μάθει αρκετά πράγματα όλοι σαν ραδιοφωνική παρέα. Και εγώ καθημερινά όταν με ρωτάνε τι γίνεται με τις εκπομπές, τους λέω ακόμα μαθαίνω.
8: Έτσι.
0: Ακόμα
8: έτσι,
0: μαθαίνω. Και έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμα και να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουν. Και φυσικά το ότι αφυπνίζονται οι Έλληνες είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
8: Και θέλω να πω και μια φιλική συμβουλή,
0: ναι,
8: στο δίχρονο, φιλική πραγματικά, γιατί μπράβο του καλά διαβάζει, είναι χριστιανός έτσι, αλλά όταν δίχρονο μπαίνει μπροστά το εγώ θα σας σώσω και το εγώ, αυτό δεν είναι προφητικό, κάπου έχεις πλανηθεί να το κοιτάξεις αυτό να το κοιτάξεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλό μεσημέρι.
8: Όταν λες εγώ είναι ήδη λάθος.
0: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχεις.
8: Γεια,
0: παρακαλώ στον επόμενο, παρακαλώ. Έπεσε η γραμμούλα, έχουμε άλλη μια γραμμή, γρήγορα. Έλα, άλλη μια γραμμή, όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει, τον προφήτη δίχρονο είδε. Τι μου στέλνετε, ρε. Τι είστε. Μου στέλνουν εδώ πέρα ο Άγιος προφήτης δίχρονος. Ο προφήτης δίχρονος, ο οποίος λέει: ακούτε τον βριθμόν της μηχανής, ό,τι μέλετε ο δρόμος να υψωθεί. Πάμε, παρακαλώ. Έπεσε και η γραμμή και αυτή. Έλα, άλλη μια. Τι κάνεις, κοντάφτετε. Ναι, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε μου.
9: Θάνος από Αθήνα.
0: Έλα, Θανό.
9: Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη φωνή αφύπνισης. Αν και δεν είναι βίωνα τα πράγματα, και να ξέρεις ότι αυτοί που μας κυβερνάνε και γενικότερα και σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι ξέρουν ποιο είναι το κοινωνικό όριο αφύπνισης ενός λαού.
0: Κι όμως, να σου πω κάτι, όσο περισσότεροι γινόμαστε αφυπνισμένοι, τόσο περισσότερους αφυπνίζουμε όλοι.
9: Συμφωνώ, αλλά έξω υπάρχει ακόμα πολύ λίπος από αυτά που βλέπω εγώ τριγύρω. Βλέπω τα μαγαζιά γεμάτα, βλέπω πράγματα τα οποία δεν συνάδουν τουλάχιστον με τη δική μου τη ζωή. Αισθάνεσαι βλάκας, λες εγώ τι κάνω λάθος, γιατί δεν μπορώ να είμαι κι εγώ έτσι, γιατί δεν βγαίνουν τα πράγματα που βγαίνουν σε όλους τους υπόλοιπους. Και μόλις δεις κάποια πράγματα και μαθαίνεις κάποια πράγματα ατομικά για τον καθένα, λες τώρα εξηγούνται όλα. Γι' αυτό σου λέω, εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο, δηλαδή στο κατώτατο επίπεδο το οποίο μπορεί να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Είναι βολεμένος πολλής κόσμος.
0: Ναι, να σου εξηγήσω όμως κάτι. Αντικειμενικά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, να μου πεις την άποψή σου, έχουμε ένα μισή λεπτό. Άκουσε. Αντικειμενικά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν να τα έχουν καλά, να σου το πω έτσι, με τη γειτονιά. Παράδειγμα φέρνω, να τα έχουν καλά με τη γειτονιά.
9: Ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Και να λέει ο γείτονας, έλα ρε φίλε, ο Γρηγόρης καλό παιδί είναι. Δεν είναι ούτε διπρόσωπος, ούτε αληθινός είναι, λέει την άποψή του. Και να είναι περήφανοι για αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και άλλοι που λένε, δεν με νοιάζει τι θα πει η γειτονιά, δεν με νοιάζει τι θα πει κανένας, εγώ θα τους κλέψω όλους. Από τη στιγμή που είναι ένας τέτοιος άνθρωπος αυτός, ρε φίλε, δεν είναι κατάλληλος να ασχοληθεί με την πολιτική. Δυστυχώς. Γιατί η πολιτική χρειάζεται καλούς χαρακτήρες και ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα. Δηλαδή να έχουν και γνώση. Δεν γίνεται ο κάθε άσχετος να μπαίνει μες στη Βουλή. Και ο Έλληνας τρέχει και ψηφίζει τους κακούς χαρακτήρες και τους άσχετους. Πώς το δικαιολογείς αυτό?
9: Συμφωνώ. Αυτό το δικαιολογώ ότι ο Έλληνας είναι ένας αμόρφωτος λαός οι περισσότεροι. Δυστυχώς έτσι είναι, γιατί η παιδεία μας, τα λέει και στο ηχητικό που βάζει στην αρχή, είναι εκπαίδευση, δεν είναι παιδεία. Δεν έχει κριτική άποψη, έχει πάνω αυτούς που έχει και ο ίδιος. Δυστυχώς τα πάθη είναι και στο ανθρώπινο DNA, ας πούμε, είμαστε ακόμα ζωάκια. Όπως έλεγε, ας πούμε, που έχει τον Ήρκο, ο παπάς του Ήρκου και του Αποστολίδης. Ο άνθρωπος γεννιέται πίθηκος, λέει. Μετά μορφώνεται και φτάνει ο νους του να γίνει άνθρωπος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από τον κόσμο, και εμένα βάζω μαζί μέσα και όλα αυτά, δεν φτάνουν σε αυτό το επίπεδο για να μπορούν να κρίνουν ποιον θα έχουμε εκεί πάνω και ποιος θα μας κυβερνάει.
0: Γι' αυτό, Θάνο, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, γιατί δεν έχω χρόνο, γι' αυτό, Θάνο, το πιο σημαντικό, και θέλω να συμφωνήσεις με αυτό, θέλω να συμφωνήσεις, είναι να επενδύσουμε στη σχολική ύλη και στην παιδεία, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές να βγαίνουν καλλιεργημένες, να βγαίνουν με συνείδηση και αντίληψη.
9: Αυτό είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, να σου καλά.
0: Γεια σου, ρε αδερφέ, γεια σου. Αφυπνισμένος ο Θάνος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, δυστυχώς. Θα αναφέρω λίγο τα ραδιόφωνα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Για να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αφιερωμένο τραγουδάκι, και κλείνω έτσι την τρίτη ώρα για σήμερα και θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία. Και αφιερωμένο τραγουδάκι στην Αφροδίτη, η οποία από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα έχει αλυσβερίσει με Ρωμά. Αφιερωμένο.
10: Αυτό το τραγούδι το έχουνε γράψει.
0: Πάμε έτσι όπως χορεύες το τραγούδι.

Μελανάκηδες στην πίστα. Καλό μεσημέρι!

0: μέσα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο της φοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, συζητείται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις παγίων οφειλών σε 72 δόσεις και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η απόφαση του Αρείου Πάγου που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ, όμως αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισες, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους και στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαντ, σημείωσε αναφερόμενος στην τροπολογία για τα δάνεια Κατσέλη. Το ερώτημα προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Με βαριές καταγγελίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε ανοιχτή επιστολή του, ο κ. Κοκοτσάκης κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, επισημαίνει. Σημαντική επίσης και η αποχώρηση του πτέραρχου αναποστρατεία Θανάσιου Παπανικολάου. Απορρίφθηκε από την διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και στο Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης στη Θεσσαλονίκη κατέληξαν οι πορείες που έκαναν εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισιτισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Στους δρόμους σήμερα και οι αγρότες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, τόνισαν, υπενθυμίζοντας ότι δεν έχει υλοποιήσει καμία από τις δεσμεύσεις της, ενώ παρακολουθεί την καταστροφή. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στην 29χρονη από τη Ρουμανία που τραυμάτισε με 2 μαχαίρια τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα, επανεκκίνηση συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Πακιστάν. Αντικρουόμενες δηλώσεις για τα πυρηνικά αλλά και για το στενό του Ορμούζ. Αποφύγετε τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας παρά την εκεχηρία.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Πέμπτη αναμένεται άστατος καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Σχετικά υψηλές θα είναι κατά τόπους θερμοκρασίες. Μελτέμι με ένταση έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Περιορισμένη τοπικά θα είναι η ορατότητα, κυρίως στα δυτικά. Στο νομό Θεσσαλονίκης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
0: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Πίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα, ημέρα Τετάρτη, έχουμε φτάσει στις 24 Ιουνίου του 2026 και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες περίπου για να δώσουμε όλο το στίγμα της αθλητικής επικαιρότητας για το τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα στα θέματα των ομάδων, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, γενικότερα στα θέματα όλων των ομάδων. Λοιπόν, να πω ότι θα ξεκινήσω με 2 μεταγραφές. Η μία είναι μπασκετική, η άλλη είναι ποδοσφαιρική. Η μπασκετική μεταγραφή είναι η επιστροφή του Κακλαμανάκη στον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης επιστρέφει στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε σήμερα επισήμως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία ανακοινώνει ότι υπάρχει συμφωνία με το Διεθνή Σέντερ του Κακλαμανάκη. Επιστρέφει, θα αγωνιστεί με τα ασπρόμαυρα για τα επόμενα 2 χρόνια. Γεννημένος το 94, 32 ετών, ύψος 2,6, αγωνίζεται σαν σέντερ. Ξεκίνησε τον μπάσκετ από τα τμήματα υποδομής του Μήλωνα, πήγε στο Περιστέρι, στον Ηλυσιακό, στο Λαύριο, ήταν μέχρι το 19, το Φεβρουάριο του 19 πρώτη φορά στην Εθνική Ομάδα, έπαιξε στην ΑΕΚ, πήρε το κύπελλο Ελλάδος με την ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ τη σεζόν 20-21, επέστρεψε στο Λαύριο, πήγε στον Προμηθέα, ήρθε στη δεύτερη φορά μετά στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, ακόμη μια φορά με Χατζόπουλο τότε ο ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ σε 20 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μέσω όρο 3 πόντους, 3,7 rebound. 2 χρόνια στον Πανιόνιο, πέρσι το Περιστέρι και τώρα επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνω, η σημερινή μπασκετική μεταγραφή, και υπάρχει και ποδοσφαιρική μεταγραφή, την οποία ουσιαστικά πρόκειται περί επιβεβαίωσης του ρεπορτάζ που σας δώσαμε εδώ και λίγες μέρες, ότι ο Ηρακλής έχει αποκτήσει τον Τσιντότα. Ο Τσιντότας θα είναι παίχτης του Ηρακλή, όπως καταλαβαίνουμε, παίχτης του Ηρακλή, και θα έχει την δυνατότητα να ενισχύσει τα γκολπός του Ηρακλή μαζί με τον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης ακόμα δεν ανακοινώθηκε. Έτσι, ο Θανασιάδης δεν ανακοινώθηκε, αλλά είναι τελειωμένη μεταγραφή του. Είναι τελειωμένη μεταγραφή του. Θα είναι παίκτης του Ηρακλή και ο Αθανασιάδης. Αθανασιάδης και Τσιντότας, οι 2 μεταγραφές τερματοφυλάκων. Πολύ δυνατό δίδυμο, πιστεύω, για τον Ηρακλή στο ξεκίνημα της χρονιάς. Και συνεχίζονται οι μεταγραφές του Ηρακλή, όπως βλέπετε. Στον Ηρακλή τις μεταγραφές τις ανακοινώνει, ουσιαστικά τις τελειώνει ο κ. Μονεβασιώτης, και μάλιστα υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος στα γραφεία της εταιρείας του κ. Μονεβασιώτη, στους φούρνους Βενέτη στην Αθήνα, όπου εκεί πηγαίνουν όλοι οι παίκτες, υπογράφουν και βγαίνουν και αναμνηστική φωτογραφία. Είναι ακριβώς η ίδια φωτογραφία. Ο κ. Μονεβασιώτης σε μία μέρα νομίζω τελείωσε 4 μεταγραφές. Τυπικά τελείωσε 4 μεταγραφές. Ήταν συμφωνημένες όλες. Πηγαίνουν οι παίκτες κάτω, γνωρίζονται με τον πρόεδρο και υπογράφουν, και μετά βγαίνουν και μια αναμνηστική φωτογραφία. Θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές, και αύριο θα έχει μεταγραφή ο Ηρακλής και μεθαύριο, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, στον ΠΑΟΚ τι γίνεται, ρε παιδιά, τι ακριβώς θα γίνει. Στον ΠΑΟΚ είναι, κατά την πληροφόρηση την οποία έχουμε, τελειωμένη η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή από την Ισπανία, του αρχηγού της Real Sociedad, που μιλάμε για τον Ελουστόντο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, και από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, ίσως και αύριο, ημέρα Πέμπτη, να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια πληροφορία από το Μεξικό ότι η ομάδα Atlas, όπως ονομάζεται, θα κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ, μάλλον έχει κάνει πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Σάντσες. Η Atlas θέλει το Σάντσες, λένε οι πληροφορίες, και η πρόταση την οποία κατέθεσε προς τον ΠΑΟΚ είναι, δίνει στον ΠΑΟΚ το ποσό που έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον αποκτήσει, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποκλείεται να τον δώσει ο ΠΑΟΚ τον Σάντσες, παιδιά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, γιατί ο προπονητής τώρα που ήρθε, ο κύριος Λύση, λέγεται ότι έχει και αυτός κάποιους παίκτες να φέρει από την Ισπανία που κατά την εκτίμησή του είναι καλοί και μπορούν να παίξουν απευθείας στην πρώτη ομάδα. Άλλωστε, για τη μεταγραφή του Ελουστόντο άναψε το πράσινο φως και ο Λύση, έτσι, γιατί τον ξέρει πολύ καλά από τις κόντρες που είχαν στο Ισπανικό πρωτάθλημα και από τη Real Sociedad τόσα χρόνια. Άρα λοιπόν για τον Ελουστόντο και ο
προπονητής άναψε το πράσινο φως. Υπάρχει πρόταση την οποία κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στον Ντάισον. Η πρόταση, θέλοντας βεβαίως να τον κρατήσει για ένα ακόμη χρόνο, είναι με λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Η πρόταση προς τον Ντάισον, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω, είναι πλέον 400.000 ευρώ. Αυτό το νούμερο δίνει ο ΠΑΟΚ στον Ντάισον. Εδώ που τα λέμε δεν είναι και άσχημο για 40 ετών παίχτη, αλλά εντάξει, είναι και θέμα του Τάισον τι θα αποφασίσει. Αν ο Τάισον δηλαδή έχει στο νου του τα οικονομικά και μπορεί να βρει μεγαλύτερη πρόταση από αυτήν του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουν όλοι ότι θα δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι η κατάσταση, θεωρώ

Λοιπόν, κάπου είχαμε ένα τεχνικό θέμα. Νομίζω το διορθώσαμε και είμαστε και πάλι στον αέρα. Για τον Τάισον έλεγα ότι έγινε πρόταση από τον ΠΑΟΚ για να παραμείνει με ένα ποσό της τάξης των 400.000 ευρώ. Και αν ο Τάισον έχει καλύτερη πρόταση, ενδεχομένως να φύγει και αν τον ενδιαφέρουν περισσότερο τα λεφτά. Αλλά οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε αναφέρουν ότι ο Τάισον δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ για τα λεφτά, όσο για το κλίμα που θα υπάρχει στον ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά και θέλει να μιλήσει και με τον προπονητή και όλα τα σχετικά. Ο Αλέσιο Λύση, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θα κάνει μια επικοινωνία με τον Τάισον, αλλά να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις ακραίων επιθετικών που μπορούν να αποτελέσουν βασική επιλογή του Αλέσιο Λύση, και αυτός θα αποφασίσει ποιοι κάνουν και ποιοι

Είναι απολαβές στον Οσντόεφ που αυτός θέλει διαιτές και με περισσότερα χρήματα από αυτά που του προτείνει ο ΠΑΟΚ. Η σημερινή κατάσταση που είναι Τετάρτη 24 του μηνός είναι ότι οι δύο πλευρές περισσότερο απομακρύνονται παρά να έρθουν πιο κοντά. Επαναλαμβάνω, με τον Οσντόεφ, και πιθανότατα θα γίνει μια επαναπροσέγγιση τις επόμενες μέρες για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, τον ΠΑΟΚ και τον Οσντόεφ. Άρα με μια σκούπα να κάνουμε, ο ΠΑΟΚ είναι 50-50 στο να κρατήσει τον Τάισον, ενώ από την άλλη πλευρά για τον Οσντόεφ είναι πολύ μακριά η όλη αυτή συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Λόβρεν και φυσιολογικά, και δεν θα είναι βέβαια την επόμενη χρονιά, και φυσιολογικά θα πάρει εκτός του Ελουστόντο, θα πάρει και άλλο στόπερ, που πιθανότατα μπορεί να είναι ο άλλο στόπερ ο Παντελής Χατζηδιάκος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ είμαστε σε αναμονή εξελίξεων στο θέμα του Γιαννούλη. Με το Γιαννούλη να δέχεται και κάποιες πιέσεις από φιλάθλους του ΠΑΟΚ, της Κατερίνης, να πάει αυτός και να μιλήσει στην ομάδα του. Αυτές είναι κάποιες τελευταίες πληροφορίες από την Κατερίνη. Και πάω τώρα σε ένα θέμα το οποίο το μάθατε πρώτη φορά εδώ από τον Focus και από αυτήν εδώ την εκπομπή, και μιλάω για το θέμα Κωνσταντέλια και Εθνική Ομάδα. Σήμερα ο Κωνσταντέλιας έστειλε επιστολή στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και έκανε και μια ανάρτηση, την οποία γράφει τα εξής. Μετά από πολλή σκέψη πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν, και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας. Λοιπόν, εδώ, με την κομψή αυτή ανακοίνωση, ο Κωνσταντέλιας λέει ότι η οικογένειά μου πάνω απ' όλα κλπ. Βεβαίως για όλους μας η οικογένεια είναι πρώτος στόχος και πρώτο μέλημα. Εννοείται αυτό, ότι η οικογένειά μας και οι δικοί μας άνθρωποι είναι το πρώτο μέλημά μας στη ζωή. Αλλά εδώ υπάρχει και κάτι ακόμη. Εδώ ο Κωνσταντέλιας, θέλοντας να αποφύγει να πει την πραγματική αιτία που δεν θέλει να παίξει στην εθνική ομάδα, λέει ότι θέλω να μείνω στην οικογένειά μου και έτσι να βοηθήσω την οικογένειά μου και να είμαι κοντά. Πράγματι η γυναίκα του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί, με το καλό όλα να πάνε καλά και να είναι δυνατή και η γυναίκα και το παιδί που θα βγει και να έχει υγεία πάνω απ' όλα. Αλλά υπάρχει το αλλά. Ο Κωνσταντέλιας δεν πάει στην εθνική ομάδα εξαιτίας των αποφάσεων του Γιοβάνοβιτς. Πάρτε το χαμπάρι. Και τα έχω πει πριν από 10 μέρες. 15 κάπου εκεί, και τώρα βγήκανε εξαιτίας των αποφάσεων του Γιοβάνοβιτς να χρησιμοποιεί τον Μπακασέτα με το Π και τον Μάνταλο με τις πατερίτσες και να αφήνει εκτός ομάδας τον Κωνσταντέλια. Πραγματικά γύρισε το μυαλό του, απλώς επειδή είναι παιδί χαμηλών τόνων και δεν θέλει να προκαλεί, και επειδή πολλοί αρχίζουν και λένε για τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις και όλα τα σχετικά, ο καθένας καταρχάς όσον αφορά τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις και τη θρησκεία μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Είναι δικό του θέμα να πιστεύει. Εμείς είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και αυτό δεν τα αλλάζουμε. Αυτός μπορεί να πιστεύει κάπου αλλού. Άλλος μπορεί να πιστεύει στο Βούδα. Άλλος μπορεί να πιστεύει κάπου αλλού. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο. Δεν έχει καμία σχέση πάντως η θρησκευτική πεποίθηση του Κωνσταντέλια με τη συμμετοχή του στην εθνική ομάδα. Ούτε καμιά θρησκεία λέει πουθενά και ποτέ μην παίζει στην εθνική ομάδα της χώρας σου. Εδώ μιλάμε για μια απόφαση η οποία πάρθηκε εδώ και μέρες από την οικογένεια Κωνσταντέλια. Και η απόφαση έχει να κάνει με το γεγονός τι να πάω να κάνω εγώ όταν παίζει ο Μπακασέτας υποχρεωτικά, γιατί πρέπει να πάρει μεταγραφή και πρέπει να το βάλει ο Γιοβάνοβιτς, γιατί έτσι λένε οι μάνατζερ κλπ. Δεν το λέει ο Κωνσταντέλιας αυτό. Αυτό το λέει περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί κορόιδα δεν είμαστε, ξέρουμε πως πρέπει να μιλήσουμε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντέλιος θα πάει στην ειδική ομάδα και κάθεται αυτός και ο Καρέτσα στον πάγκο για να παίζει ο Μασούρας και ο Μπακασέτας. Καληνύχτα Μαργαρίτα.
σε αυτούς εδώ που κάνουν την εθνική ομάδα. Μία τετράδα.

0: Πεντάδα παιχτών είχε βάλει με τη Σκωτία εκτός έδρας στο 0-3 και μάγεψε Τζόλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης και παίξε ο Παυλίδης, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι το σεντερφόρ, εγώ θυμάμαι τους τρεις από πίσω. Και πίσω από τον Κωνσταντέλια είχε παίξει ο Ζαφύρης, αυτή η πεντάδα. Μάγεψε, τους πήρε τα σόβρακα μέσα στη Σκωτία, αν το θυμάστε οι πιο πολλοί. 1-0-3. Και ο Κωνσταντέλιας γκολ και ο Καρέτσας γκολ και όλοι γκολ. Δηλαδή μιλάμε για ομαδάρα. Και αυτή την ομάδα μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες ο Γιωβάνοβιτς την άλλαξε. Τι κάνεις ρε. Βρήκαμε μια ομάδα και πρέπει να παίξει. Ποιος σου λέει ότι πρέπει να παίξει ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Ποια συμφέροντα είναι αυτά που λένε ότι πρέπει να παίζει ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος για να κάνουν μεταγραφή. Ο Μάνταλος όχι τόσο. Ο Μπακασέτας που έχει 10 ομάδες τώρα που λένε θέλουν τον Μπακασέτα και νομίζω καμία δεν το θέλει. Ποιος είναι αυτός που το λέει αυτό. Ο Μπακασέτας έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά. Δηλαδή ακόμη και ο Άρης που ακούγεται θα τον πάρει νομίζω θα κάνει λάθος. Πρέπει να πάρει ένα καλύτερο παίχτη του Μπακασέτα ο Άρης άμα θέλει να κάνει ομάδα. Ή ο Ηρακλής που ακούγεται θα τον πάρει ο Ηρακλής. Δεν τον κάνει. Να περπατάει. Βάλτε το Χατζηπαναγή 10 λεπτά πιο καλός θα είναι. Έτσι όπως είναι ο Χατζηπαναγής στα 70 του χρόνια. Τι μου λέτε τώρα ρε. Ή ο Άρης βάλει τον Κούι. Στα 70 του, πιο καλός θα είναι. Είναι και στη Λάρα ο Ντίνος, τον είδα τελευταία. Και ο Βάσια. Άρα τι θέλετε τώρα και μπλέκετε με αυτή τη διαδικασία. Για να καταλάβω δηλαδή το τι ακριβώς παίζετε, τι παιχνίδι παίζετε κάτω στην Αθήνα. Και δεν ξέρω και ο κύριος Γκαγκάτσης, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης είναι ενημερωμένος για αυτά τα οποία γίνονται. Ξέρει τίποτα, γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν μιλάμε για τυχαίο παίχτη. Μιλάμε για τον κορυφαίο παίχτη στην Ελλάδα. Και τώρα ο Κωνσταντέλιας λέει δεν θέλω να παίξω στην εθνική ομάδα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα το οποίο κανονικά θα έπρεπε αμέσως να τον καλέσει η ΕΠΟ. Η οποία ΕΠΟ όταν το είπε πριν από 20 μέρες, ένα μήνα από ό,τι είχαν πάει να παίξουν στη Σουηδία το φιλικό παιχνίδι εκείνο το ναυάγιο, και καπάκι που ήρθαν και παίξαν εδώ με την Ιταλία και χάσαν στο Παγκρίτιο, και τότε δεν είχε πάει ο Κωνσταντέλιας και δεν τον κάλεσε κανείς. Ούτε τηλέφωνο σήκωσε κάποιος να τον πελάδω ρε Τέλια, γιατί ρε αγόρι μου έτσι και έτσι, έλα να μας πεις τι γίνεται, πάρ το αεροπλάνο να το πληρώσει ΕΠΟ, κατέβα κάτω ή να έρθω εγώ επάνω όπως και αν λέγομαι ας πούμε τεχνικός διευθύντης εθνικής ομάδας, λέγομαι προπονητής, λέγομαι πρόεδρος, δεν ασχολήθηκε κανείς. Αν ο Κωνσταντέλιας ήταν παίκτης του Ολυμπιακού, έτσι θα το φερόσασταν. Αν ο Κωνσταντέλιας ήταν παίκτης της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, έτσι θα το φερόσασταν. Δεν νομίζω. Επειδή ο Κωνσταντέλιας παίζει στον ΠΑΟΚ και επειδή οι δύο άλλοι υποτίθεται δεκάρια που ούτε στον ύπνο τους μπορούν να δουν αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλιας, πρέπει να παίζουν για να κάνουν μεταγραφή ή να πάρει καινούριο συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο ο Μάνταλος ή να πάρει συμβόλαιο ο Μπακασέτας. Να παίζει μπάλα ενώ κανονικά θα έπρεπε να πάει να παίξει τον Άρη Πετρούπολης. Και θέλει να παίξει τον Άρη Θεσσαλονίκη, το μεγάλο Άρη. Πού να παίξει, ρε. Και θέλει να τον πάρετε κιόλας εδώ στο Χαριλάου. Και να κάνετε ομάδα έτσι. Με τον Μπακασέτα. Με το Πι. Είστε στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής. Με τίποτα. Και έχει βάζει αυτούς και δεν βάζει τον Κωνσταντέλια. Τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή. Το ίδιο συμβαίνει και πιο πίσω, έτσι. Προτιμά τον Κουρμπέλη και αφήνει έξω τον Ζαφύρη. Κάτι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ επισήμως θα πρέπει μια παράσταση να κάνει, παράσταση εντός αγωγικών. Μια διαμαρτυρία, ένα ερώτημα. Τι γίνεται με την εθνική ομάδα, κύριε Γκαγκάτση, τι γίνεται με την εθνική ομάδα, κύριε Γιωβάνοβιτς, τι κάνετε. Καλά είστε, όλα καλά. Δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες κλπ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα εδώ, ο Κωνσταντέλιας είναι παίκτης που όλες οι πιο πολλές ευρωπαϊκές ομάδες θα τον θέλανε. Και στην εθνική ομάδα δεν τον βάζει να παίξει. Τι να πάει να κάνει το παιδί, πείτε μου εσείς, που δεν μιλάει, δεν λέει. Δεν λέει πράγματα αυτός, δεν τα λέει. Θέλει να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Τι να πάει να κάνει στην εθνική ομάδα, κάθε στον πάγκο και να παίξει 15 λεπτά για να παίξει ο Μπακασέτας. Να το βλέπει και να κάνουμε όλοι εμετό. Όλα μιλάω ποδοσφαιρικά, δεν με νοιάζει. Ο Μπακασέτας μπορεί να είναι μια προσωπικότητα σαν χαρακτήρα στο παιδί. Καλή επιτυχία, έπαιξε, πήρε πρωτάθλημα στην Τουρκία. Όλα καλά, εθνική ομάδα πρόσφερε. ΑΕΚ έχει παίξει, Παναθηναϊκό κλπ. Το βρίζαν στον Παναθηναϊκό τη προάλλη, δεν πειράζει. Τελείωσε το συμβόλαιο του, δεν θα ανανεωθεί από τον Παναθηναϊκό. Άρα δεν το θέλει ο Παναθηναϊκός. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ερώτημά μου είναι το εξής. Έρχεται ο καλύτερος Έλληνας παίχτης και σου λέει ότι δεν θέλω να έρθω κλπ. Και τι κάνεις εσύ σαν ΕΠΟ? Είναι ερώτημα το οποίο θα περιμένω τις επόμενες κινήσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του κυρίου Γιοβάνοβιτς και των Τεχνικής Επιτροπής της ΕΠΟ, των Τεχνικού Διευθυντή και όλων των σχετικών, όλων των παρατρεχάμενων, να δω τι θα κάνουν αυτοί. Θα τον καλέσουν τον Κωνσταντέλια, θα βγάλουν μια ανακοίνωση, θα πούνε όχι τέλεια, γύρνα πίσω και τέτοια και τον εδώ θα μιλήσει ο Γιοβάνοβιτς για το θέμα. Γιατί από τη μέρα που σας είπε ότι δεν κατεβαίνει, πριν από 15 μέρες, ούτε ασχοληθήκατε. Και θέλετε τώρα ο Κωνσταντέλιας να θέλει να παίξει εθνική ομάδα, αφού έχετε καλύτερους, έχετε τον Μπακασέτα, είναι καλύτερος. Έχετε άλλους πιο καλούς. Βάλτε τους άλλους. Αφού δεν σας κάνει ο Κωνσταντέλιας, μπορεί να μην κάνει και στον προπονητή. Να θέλει άλλο σύστημα προπονητής και να μην θέλει έναν να μαγεύει τους αντιπάλους, να θέλει μόνο να αμήνεται. Γιατί το σύστημα που είδαμε που έπαιξε στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι να κάνεις πραγματικά το σταυρό σου και να λες πόσα γκολ να γλιτώσω να μην φάω. Αυτό το πήγε να εφαρμόσει ένα σύστημα με τρεις στόπερ, με πέντε χαφ και με δύο μπροστά, ή να το κάνει 3-4-3, να δούμε τι να με ποιους παίχτες ρε. Τι κάνετε ρε, η εθνική ομάδα, η Ελλάδα, εγώ δεν θα κάνω τον προπονητή, ούτε θα κάνω τον έξυπνο στον οποιοδήποτε Γιοβάνοβιτς που ήταν μεγάλος παίκτης και για μένα είναι και πολύ καλός προπονητής, αλλά κάνει ενδεχομένως, ακολουθεί μια γραμμή η οποία η γραμμή αυτή συντάσσεται από άλλους και δεν ξέρω από ποιους. Όσον αφορά τις προσκλήσεις της εθνικής ομάδας, δεν μπορεί η εθνική ομάδα να παίξει με τρεις πίσω, θα τρώει πέντε γκολ σε κάθε παιχνίδι. Η εθνική ομάδα, η εθνική Ελλάδος έμαθε να αμήνεται και να πηγαίνει να παίρνει το πειρατικό, όπως τα έκανε ο Ρεχάγκελ. Όπως τα έκανε ο Ρεχάγκελ. Τέλος. Ο Ρεχάγκελ τι έκανε, τα έκλεβε τα μάτς. Στο γύρο τι έκανε, οι μεγαλύτεροι κλέφτες ήταν οι Έλληνες. Κατευθείαν, κρακ, δέλας, πάρ' την κεφαλιά, άντε γεια, τελικός. Χαριστέας, κεφαλιά, γκολ. Δηλαδή μιλάμε για με τη Γαλλία, τι έγινε με τη Γαλλία. Μας έπαιζε η Γαλλία, κάνει μια ενέργεια, τη μοναδική καλή ενέργεια που έκανε σε όλο το Euro, επιθετική, γιατί αμυντικά πήγε πολύ καλά. Ο Ζαγοράκης περνάει τον Λιζαραζού, βγάζει σέντρα στην κεφαλιά του Χαριστέα, πάρ' την κεφαλιά, άντε γεια. Τελείωσε μετά, άμυνα μετά. Η Ελλάδα έτσι έμαθε να παίζει. Τι κάνεις ρε Γιοβάνοβιτς 3-5-2 ή 3-4-3? Πού το βρήκες αυτό? Έχουμε παίκτες εμείς στην Ελλάδα για να μπορούμε να παίζουμε αυτό το σύστημα? Καθίστε πίσω στην άμυνα, αφήστε τον Κωνσταντέλια μπροστά, τον Γκαρέτσα και τον... Παίξε αυτό το σύστημα που ξέρουν όλοι, 4-2-3-1 παίζει όλη η Ελλάδα, αυτό παίζει. Βάλε τον Τέλια, τον Γκαρέτσα και τον Τζόλι, βάλε και ένα σέντερφορ τον Παυλίδη, αφού έχεις παίκτες από τη μέση και μπροστά. Βάλε δύο αμυντικά χαφ να τρέχουνε, μην κάνουν τίποτα. Να δίνουν την μπάλα στον Κωνσταντέλια, στον Καρέτσα και στον Τζόλι. Και τέσσερις μπετατζίδες πίσω στην άμυνα δεν περνάει τίποτα. Τι άλλο θες να κάνεις, δηλαδή έτσι πρέπει να παίξει η εθνική ομάδα. Δηλαδή αυτό το βλέπει ένας που έχει παίξει μπάλα, το βλέπει και λέει ρε παιδιά, συγγνώμη, αν παίξουμε έτσι δεν έχουμε πρόβλημα να φάμε γκολ, αλλά όταν μου βάζεις τον Μπακασέτα δεκάρι, το Μασούρα, γιατί πρέπει και αυτός να κάνει συμβόλαιο από μια πλευρά, τον Ασβέστη και τον Ξασβέστη που παίζουν στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να τους πάρουμε εδώ να παίξουν κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε ομάδα. Μια ζωή θα είμαστε στο πώς θα τα φάμε σήμερα. Άρα ο Κωνσταντέλιας που μπορεί να πιστεύει σε μια άλλη θρησκεία, που δεν με νοιάζει σε ποια θρησκεία πιστεύει εμένα, δεν έχει καμία σχέση η θρησκεία με το δεν παίζω στην εθνική ομάδα. Κόφτε το αυτό. Κόφτε το. Άλλος μπορεί να πιστεύει στο Θεό, μπορεί να πιστεύει κάπου αλλού, στο Βούδα. Δεν με νοιάζει. Εγώ είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, πιστεύω στην Παναγία, στον Χριστό και στην Ορθοδοξία. Δικό μου θέμα είναι που πιστεύω. Άλλος μπορεί να πιστεύει πουθενά. Δεν με απασχολεί προσωπικά εμένα. Και κανένα δεν πρέπει να απασχολεί. Ειδικά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Και επίσης δεν πρέπει άλλωστε μόνο αν μου θίξει τη θρησκεία μου. Αν βρήσει τη θρησκεία μου, αν βρει τον εκεί θα θυχτώ. Αν δεν ασχοληθεί μαζί μου, ούτε εγώ θα ασχοληθώ. Άρα ποια θρησκεία που ο Κωνσταντέλιας που είναι αυτό και τι να φτάρε. Κάθεστε και λέτε. Το παιδί το ρωτήσατε. Ρωτήστε λίγο το παιδί. Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε. Ας ασχοληθεί και ο ΠΑΟΚ με το θέμα. Τον καλύτερο Έλληνα παίχτη έχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα για το θέμα Κωνσταντέλια. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Η ουσία είναι ότι ο Κωνσταντέλιας έστειλε μια επιστολή και λέει δεν θέλω να ξαναπαίξω εθνική ομάδα, αλλά γιατί έχω τη γυναίκα μου που είναι, έχουμε ένα παιδί και είναι έγκυος στο δεύτερο. Άρα εντάξει, το παιδί θέλει να είναι κοντά στη γυναίκα του, λέει τυπικά. Από την άλλη πλευρά όμως θα δούμε τι θα γίνει και στη συνέχεια. Τώρα, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, το μπάσκετ αλλάζει στέγη, παιδιά, απίστευτο. Το πήρε ο Sky, η ΕΡΤ κοιμήθηκε, τον ύπνο του δικαίου. Δεν την έβλεπε που δεν την έβλεπε κανένα στην ΕΡΤ, τώρα δεν τη βλέπουν ούτε οι ίδιοι που δουλεύουν στην ΕΡΤ. Ομόφωνα στο Sky, λοιπόν, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL, της Greek Basketball League, έως το 2029. Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε τριετή συμφωνία με το Sky. 14-0 η ψήφη. 24 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, 8 εκατομμύρια για κάθε περίοδο. Θυμίζω ότι η ΕΡΤ θα έδινε 6,2 τη χρονιά και ο Sky τα πήρε με 8. Η ΕΡΤ βέβαια κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση μετά το 6,2. Ο Sky γιατί είχε, με συγχωρείτε, 5,8 ήταν στην αρχή. Μετά το έκανε 7 εκατομμύρια. Η πρόταση του Sky ήταν η πρώτη 7 εκατομμύρια. Και στη συνέχεια η ΕΡΤ έκανε βελτιωμένη πρόταση και έκανε και αυτή 7 εκατομμύρια. Ίδια πρόταση. Και ο Sky έκανε νέα πρόταση 8 εκατομμύρια. Συν 1 εκατομμύριο πάνω. 3-8-24. Η ΕΡΤ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι άλλο και έτσι έμεινε φτωχός συγγενής έξω φυλαρούχα για την επόμενη χρονιά. Και ο Sky είναι αυτός ο οποίος έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ. Το μπάσκετ λοιπόν θα το βλέπουμε στο Sky. Ο Αφραγκούζος Αλαφούζος φαίνεται ότι έχει λεφτά από ό,τι φαίνεται. Και εκτός όλων των άλλων παίρνει και τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Έχει του Παναθηναϊκού και πήρε και του Ηρακλή. Έτσι. Άσχημη είδηση με αυτή κλείνω το πρώτο μέρος μέχρι να πάω σε διαφημίσεις και να επιστρέψω. Το αντίο όλων μας στον Τάκη Γκόνια. Το παλικάρι αυτό, ο οποίος έπαιξε και στον Ηρακλή και στον Ολυμπιακό φυσικά, έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 54 ετών, νεότατος πραγματικά. Ήταν ποδοσφαιριστής, μετέπειτα προπονητής και ένα τρομερό ατύχημα από το οποίο βγήκε ζωντανός. Δυστύχημα, αυτοκινηστικό ατύχημα, βγήκε ζωντανός. Έλεγα τι κράση έχει αυτός ο άνθρωπος. Γεννημένος στη Λιβαδιά ο Τάκης ο Γκόνιας, έπαιξε αρχικά στο Λεβαδιακό, βέβαια ξεκίνησε από την ομάδα του χωριού του, από το Κυριάκη Λιβαδιάς, Παναθηναϊκός Κυριακίου λεγόταν η ομάδα, μετά πήγε στον Λεβαδιακό 87 μέχρι 92, πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό 92-96, μετά ήρθε στον Ηρακλή. Πήγε στη Sporting Χιχών, στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, επέστρεψε στον Ηρακλή και στον Ολυμπιακό δεύτερη φορά και μετά πήγε στην Ιταλία και έπαιξε σε Μεσίνα και Κροτόνε. Ένας παίκτης που είχε και έτσι ανοιχτό μυαλό, διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, έπαιξε δύο φορές. Μετά προπονητική, πέρασε από ομάδες γενικότερα και ήταν και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Και μια ομάδα, η Pyraminds, στην οποία κάθισε δύο φορές μέχρι το 23, ήταν ο τελευταίος του σταθμός προπονητικός. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη του Γκόνια. Είναι από τα καλά παιδιά, ήταν και φίλος μας, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, ο Τάκαρος. Και στα 54 νεότατος έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30, αν και η ώρα είναι 4:39. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά, συνεχίζουμε. Έχω ρεπορτάζ πάλι για ΠΑΟΚ, έχω για Άρη, έχω και για Ηρακλή. Μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας έχουμε πολλά να πούμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Ακού τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Focus. Και βεβαίως σήμερα συνεχίστηκαν κανονικά και οι προπονήσεις. Η προπόνηση του ΠΑΟΚ βασικά. Χτες ήταν διπλή. Σήμερα έγινε προπόνηση υπό τον Λύση, ο οποίος μαθαίνει τους παίκτες σιγά σιγά. Θέλω να σας πω κάτι για το Λύση πριν πάω στα ρεπορτάζ των ομάδων του Άρη και του Ηρακλή. Ας πω για το Λύση ότι εδώ και περίπου 18 μέρες, 20 μέρες ο Λύση ήξερε ότι θα τελειώσει η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκο, όπως του είπανε, και είχε συμφωνήσει και μελετούσε τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Λύση δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ αδιάβαστος. Ήξερε τους παίκτες, ήξερε τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει. Έχει δει παιχνίδια, πάνω από 10 παιχνίδια του ΠΑΟΚ φετινά. Δηλαδή ο Λύση έχει άποψη για κάποιους ποδοσφαιριστές και αυτοί οι οποίοι τον βοηθάνε στο να μάθει καλύτερα την ομάδα τώρα είναι πρώτον ο Αντρέ Βιεϊρίνια και δεύτερον ο Πέτρος Τσαπακίδης, ο βοηθός του, ο κεντρούς βοηθός του, ο οποίος ανέλαβε μαζί του Τσαπακίδης, πρώην προπονητής K19 με double φέτος, πρωτάθλημα και κύπελο, και τη θέση του ενδεχομένως μπορεί να πάρει ο Τίμος Καβακάς, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, σε μια είδηση αυτή που δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον ΠΑΟΚ, αλλά ο Τίμος Καβακάς πιθανότατα θα είναι ο προπονητής της K19 του ΠΑΟΚ, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε και το τελικό έτσι αποτέλεσμα, τελική ανακοίνωση, αν θα είναι ο Καβακάς. Ο Τσαπακίδης το ρόλο του στον ΠΑΟΚ τον ολοκλήρωσε, γιατί ξεκίνησε από την K15, πήγε στην K17, πήγε στην K19. Προσέξτε, αυτά τα παιδιά της K19 τα έχει από την K15. Άρα γνώριζε και γνωρίζονταν 6 χρόνια τώρα το τι γίνεται. Και επειδή κάποια παιδιά πήγανε και από τον ΠΑΟΚ Β και από την K19, πήγαν με την πρώτη ομάδα και προπονούνται τώρα λόγω ελλείψεως παικτών. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή αυτή τη στιγμή, από τον ΠΑΟΚ λείπουν 8 παίκτες. Θέλω να σας πω ποιοι παίκτες λείπουν από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, λείπει αριστερός μπακ. Είναι μόνο ο Τέιλορ. Ο Μπάμπα είναι με την εθνική Γκάνας, όπως τα ξέρετε, στο Μουντιάλ. Είναι μόνο ο Τέιλορ. Λείπουν τρεις στόπερ. Τρεις στόπερ λείπουν από τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο ο Μιχαηλίδης. Ο μοναδικός δηλαδή που είναι ο Μιχαηλίδης. Βεβαίως αποκτήθηκε ο Λιστότα, αλλά δεν ήρθε. Θα έρθει αύριο, μεθαύριο. Θα είναι δύο οι στόπερ που θα λείπουν. Άρα λοιπόν πάμε. Ένα αριστερό μπακ και τρεις στόπερ. Έχουμε πάει στους τέσσερις αυτή τη στιγμή. Χαφ λείπει ένας. Πάμε στους πέντε από τους χαφ. Γιατί αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Μεϊτέ, έχει τον Ζαφίρη και έχει τρίτο βάζο το Θημιάνη, γιατί δεν έχει άλλο αυτή τη στιγμή. Άρα ουσιαστικά για μένα προσωπικά θέλει δύο παίκτες στα χαφ για να λέμε το τι ακριβώς θέλει μια ομάδα. Εγώ θα βάλω δύο παίκτες ότι θέλει και όχι έναν που λένε από τον ΠΑΟΚ. Γιατί ποιος θα είναι, ρε παιδιά, ο άλλος? Ο άλλος θα είναι φυσιολογικά αν ο Σντόεβ δεν κλπ. Μα δεν υπάρχει ο Σντόεβ αυτή τη στιγμή. Και άλλωστε υπάρχει μεγάλη απόσταση στην οικονομική διαφορά με τον Σντόεβ. Άρα εγώ θα βάλω δύο χαφ ότι θέλει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει και δύο αριστερά εξτρέμ, οπωσδήποτε. Δύο αριστερά εξτρέμ και ένα center for. Γιατί δεκάρια έχει δύο, τον Τέλια και τον Τέλκα. Δεξιά έχει δύο παίκτες που μπορεί να γίνουν και τρεις με τον Τεσπότοφ, ο οποίος κάνει θεραπείες κλπ. Α, επίσης να σας πω στα χαφ. Θα πρέπει να επισημάνω ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Ζαφίρης. Μόνο ο Ζαφίρης, γιατί ο Μεϊτέ κάνει θεραπεία. Και αν ισχύει αυτό που έχω μάθει με από πληροφορίες, ότι ο Μεϊτέ θα είναι έτοιμος τον Αύγουστο, γιατί κλάταρε, γιατί ξεφούσκωσε, γιατί έπαθε ζημιά και λοιπά με τον Λουτσέσκου να το βάλει 50 παιχνίδια συνεχόμενα, λίγο από ένα σημείο και μετά πάει και αυτός. Άρα συνολικά πάμε λοιπόν από την αρχή. Ένας αριστερός μπακ και τρεις στόπερ, πήγαμε στους τέσσερις. Και δύο αριστερά εξτρέμ, πήγαμε στους έξι. Και ένα σεντερφόρ, πήγαμε στους εφτά. Και ένας χαφ, λέγανε, είναι οχτώ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζονται εννιά παίχτες για τον ΠΑΟΚ. Πού είναι αυτοί οι παίχτες, πότε θα έρθουνε,
η ομάδα σε ένα μήνα παίζει Ευρώπη. Για να λέμε αλήθειες στον κόσμο. Σε ένα μήνα παίζει Ευρώπη η ομάδα. Θα έρθουν οι παίκτες αυτοί. Και αυτή τη στιγμή ποιος τρενάρει τις μεταγραφές με δεδομένο ότι υπάρχουν προσυμφωνίες. Δηλαδή υπάρχει προσυμφωνία, συμφωνία με τον Ελουστόντο, γιατί δεν ήρθε. Υπάρχει προσυμφωνία, συμφωνία με τον Παντελή Χατζηδιάκου, γιατί δεν ήρθε. Με τον Γιαννούλη, πρόταση, γιατί δεν ήρθε. Ποιος τρενάρει, τι κάνει η κυρία Γκοτζαρόβα με τα οικονομικά. Έχει κάποιο θέμα ή οποιαδήποτε κυρία Γκοτζαρόβα. Δεν ξέρω αν αυτή παίζει ρόλο ακόμα στον ΠΑΟΚ. Όποιο ρόλο και να παίζει. Τι έχει κάνει αυτή μέχρι τώρα, φταίει η Γκοτζαρόβα, φταίει ο ΠΑΟΚ ο ίδιος, φταίει ο Σαββίδης, φταίει ξέρω εγώ ο προπονητής, έχει φρενάρει ο προπονητής τη διαδικασία γιατί έχει δικούς τους παίκτες να φέρει, πείτε τα αυτά στον κόσμο για να ξέρει. Γιατί ο κόσμος ακούει, βλέπει, κάνει διάφορα, βγάζουν και κάποιοι πρώην υπάλληλοι του ΠΑΟΚ τον Λουτσέσκου να μιλήσει και λέει αλλιώς ήθελα να αποχαιρετήσω, τι δεν θέλω να βάλουν καμιά εξέδρα και να βγεις επάνω σαν βασιλιάς και να χαιρετήσει τον κόσμο. Τι να αποχαιρετήσεις. Τελείωσε την εργασία σου, πήρες τα εκατομμύρια σου, έφυγες. Μπορεί να πας και στην Αλσάντ. Αν πας στην Αλσάντ ο Λουτσέσκου, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο ατόπιμα έναντι του ΠΑΟΚ. Να σας πω για ποιο λόγο θα είναι. Όχι γιατί τον θέλει ο ΠΑΟΚ και φεύγει, όπως είχε κάνει την άλλη φορά που το παράτησε την ομάδα το 19 και έφυγε. Αλλά τώρα τι έκανε. Αν πάει στην Αλσάντ, επαναλαμβάνω, σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είχε μιλήσει με την Αλσάντ. Η Αλσάντ είχε πλησιάσει τον ΠΑΟΚ και τους είπε: παιδιά, σας δίνουμε τα κύριε, σας δίνουμε τα 3 εκατομμύρια εμείς. Αποδεσμεύσετε τον Λουτσέσκου. Και δεν πήγε τότε. Όχι, λέει, δεν πάω. Και τι να πάω, λέει, δεν πάω. Για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα 3 εκατομμύρια. Τι είναι αυτό, τιμωρία στο Σαββίδι. Τιμώρησε του Σαββίδι που σε έχει δώσει 10 εκατομμύρια μέχρι τώρα. 12, 14. Αυτό πήγες να κάνεις, για να καταλάβω. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά όταν έρθει η ώρα. Τώρα προς το παρόν δεν μιλάω, γιατί συλλέγω πληροφορίες για τι ακριβώς γίνεται. Κάποιοι που πήγαν και το φέραν τον Λουτσέσκου δεύτερη φορά, τον βγάζουν και συνεντεύξεις τώρα γιατί έχουν άλλο ρόλο πλέον. Εγώ απλώς επισημαίνω, παρατηρώ και παρακολουθώ τα πάντα, να ξέρετε. Και όταν χρειαστεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, τσεκουράτα θα τη φάτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί εγώ δεν έχω σύμπλεγμα με κανέναν, ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Άρη, ούτε με τον Ηρακλή, ούτε με τον Λουτσέσκου, ούτε με τον Μουτσέσκου, ούτε με κανέναν από αυτούς όλους. Να ξέρετε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, γι' αυτό εδώ θα τα λέμε όπως είναι η πραγματικότητα. Και πάω τώρα στον Άρη. Στον Άρη, όπου μετά την πώληση του Διαντή, από ό,τι φαίνεται πέσανε φράγκα και πάει και για έναν αριστερό μπακ, τώρα λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πέρα από το ότι ο Άρης, όπως ξέρετε, απέκτησε τον Μπασίρου, Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος αυτός συμφώνησε με τον Άρη και έρχεται, αυτός ο παίκτης ήταν τραυματίας επί κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά έπαιξε στην Γκέλτζερμπιργκή και της Τουρκίας και ήταν καλά στην ομάδα αυτή και έκανε 30 παιχνίδια. Εντάξει, από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ο Τιάμ Ματάρ, ο οποίος και αυτός θα προωθηθεί στην πρώτη ομάδα, ο πιτσιρικάς, ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός, ο Τιάμ Ματάρ, ο οποίος είναι κάτι αντίστοιχο με τον Διαντή. Θα πει κάποιος, τι είναι αυτός, ρε, παίχτης για τον Άρη? Και ο Διαντή δεν τα παίξει για τον Άρη και φέρε 5,5 εκατομμύρια. Άστονα λίγο να δούμε τι γίνεται. Καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Και επίσης οι πληροφορίες οι τελευταίες λένε ότι ο Άρης θέλει τώρα αριστερό μπακ. Έχει μείνει μόνο ο Φρίντεκ σαν αριστερός μπακ. Έχει μόνο Φρίντεκ και ψάχνονται να δουν τι θα γίνει. Ψάχνονται. Ο Φρίντεκ δεν ξέρουμε όμως αν θα μείνει. Δεν είναι σίγουρο 100%. Ο Γρηγορίου θέλει να μείνει ο Φρίντεκ, αλλά ο Άρης ψάχνει για άλλους παίκτες. Ο Φρίντεκ είναι 34 ετών, θυμίζω, αριστερός μπακ στον Άρη. Αλλά ο Άρης ψάχνει για άλλους παίκτες και έχει κάνει κάποιες προτάσεις σε άλλες ομάδες για την απόκτηση παικτών και σε ελεύθερους ποδοσφαιριστές και υπάρχει μια φημολογία ότι έχει κάνει πρόταση για τον Άλεξ Λούνα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει καλές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, βρίσκεται σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής εκεί στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, μεταξύ των οποίων και ο Άρης, ο οποίος κατέθεσε πρόταση για το 50% αγοράς του παίκτη. Με 1,5 εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια κάνει ο παίκτης. Ο Άρης λέει 1,5 εκατομμύριο πάρτε, δώστε μου το 50% και αν πουληθεί αύριο μεθαύριο, 22 ετών, αγωνίζεται σαν δεκάρι και σαν ακραίος επιθετικός. Παίζει και δεκάρι και εξτρεμάκι ο συγκεκριμένος. Και θεωρείται ότι είναι παίκτης που παίζει σε δύο θέσεις,
αυτοί τον κοστολογούν στα 4 εκατομμύρια, μπορεί να πέσει στα 3 και να δώσει το 1,5 εκατομμύριο Άρης. Ήτανε 2 από τον Άρη, 2 εκατομμύρια από τον Άρη, για να του δώσουν το 50%. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν. Ο Λούνα πάντως έχει βάλει 6 γκολ σε 17 παιχνίδια στην Αργεντινή. Η ομάδα του έχει παίξει 51 μάτς συνολικά. Έχει παίξει στα 17, αυτός από τα 51. Αυτός έχει παίξει 51 παιχνίδια με την ομάδα του μέχρι τώρα. 14 γκολ και 5 ασίστ. 6 γκολ φέτος σε 17 αγώνες. Και περιμένει ο Άρης την επίσημη απάντηση. Αλλά παράλληλα κινείται και στην ολοκλήρωση 2 ακόμη μεταγραφικών κινήσεων, της παραμονής του Σούντμπερκ για 2 χρόνια και του Χόγκλα, με τον οποίο τα έχουν βρει, συμφώνησαν για 3 ετών. Του ζήτησε ο προπονητής, ο κύριος Γρηγορίου, ζήτησε από τη διοίκηση να μείνουν αυτοί οι δύο, όπως και ο Γιαννιώτας θα μείνει. Φυσιολογικά τον θέλει ο Γρηγορίου και από ό,τι φαίνεται θα μείνει και ο Γιαννιώτας στην ομάδα του Άρη. Στον Ηρακλή, να πάμε και στον Ηρακλή φυσικά, μετά την συμφωνία την οποία έχει πετύχει ο Ηρακλής με τον Γιώργο Αθανασιάδη, κάτι που δεν αμφισβητείται, ανακοίνωσε και την απόκριση του Τσιντώτα σήμερα επισήμως η ΠΑΕ Ηρακλής. Παναγιώτης Τσιντώτας, ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, ανακοινώνει την απόκριση του Παναγιώτη Τσιντώτα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2 ετών με την ομάδα μας, λέει ο Ηρακλής. Γεννημένος 4 Ιουλίου του 1993 ο Τσιντώτας, 33 ετών, στην Κατερίνη, αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα, υπέγραψε στην ΑΕΚ σε πολύ πιτσιρικάς, έπαιξε και στην ΑΕΚ πολλά χρόνια. Στην πορεία αγωνίστηκε επίσης με Λεβαδιακό, Παζιάννενα, Ατρόμητο, Αστέρα Τρίπολης, έχει παραστάσεις από τη Σούπερ Λίγκα. Σταθερός τερματοφύλακας, πολύ καλή μεταγραφή για μένα, και ο Τσιντώτας και ο Αθανασιάδης. Είναι ένα πολύ καλό δίδυμο τερματοφυλάκων το οποίο θα έχει ο Ηρακλής την χρονιά αυτή και πιστεύω ότι ξεκινάει καλά από δύο καλούς τερματοφύλακες. Ο Ηρακλής τελειώνει στην ανακοίνωση. Παναγιώτη, καλώς ήρθες στον Ηρακλή. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την κιανόλευκη φανέλα του ημίθεου Παναγιώτη Τσιντώτας, ο οποίος υπέγραψε παρουσία του κυρίου Μονεβασιώτη στην Αθήνα. Αυτή είναι η ανακοίνωση και η φωτογραφία που έβγαλε ο Παναγιώτης ο Μονεβασιώτης με τον Παναγιώτη τον Τσιντώτα, ίδιο όνομα. Και περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ένα θέμα που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ο Ηρακλής έχει προχωρήσει αυτή τη στιγμή σε 10 μεταγραφές σίγουρες 100% και άλλες 10 οι οποίες είναι στα σκαριά, δηλαδή θα πάει για 20 περίπου μεταγραφές. Φοβερό είναι το νούμερο. Πραγματικά είναι φοβερό το νούμερο. Μιλάμε για μια καινούργια ομάδα από το 0, αλλά περιμένουμε να δούμε και τις εισηγήσεις του Ιταλού προπονητή, μάλλον τις επαφές που κάνει ο Ιταλός προπονητής, ο κύριος Ματσάρη, στην πατρίδα του, με παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στο καμπιονάτο και στη Serie B και στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Και από εκεί προσπαθεί να αλλιεύσει ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι προκαλεί το ενδιαφέρον όλων και ο Ηρακλής θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο επόμενο πρωτάθλημα, όπως δείχνουν τα πράγματα. Κλείνω με το μπάσκετ, γιατί και στο μπάσκετ είχαμε, όπως σας ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, στο μπάσκετ υπάρχει η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την επιστροφή του Κακλαμανάκη. Σας είπα για το Sky που παίρνει τα δικαιώματα κανονικά του πρωταθλήματος και σήμερα υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Αγγελόπουλο ότι κρατάει το Σάκοτα για την επόμενη περίοδο στην ΑΕΚ. Όπως επίσης υπάρχει και μια ανακοίνωση από το Super 3 του Άρη που λέει ότι τα εισιτήρια διαρκείας για το πέταλο του Παλέντε Σπόρ εξαντλήθηκαν. Τελειώσανε τα εισιτήρια διαρκείας. Ο Άρης πάει για ρεκόρ 4.000 διαρκείας φέτος στο Παλέντε Σπόρ. Αν μπορούσε να πουλήσει και 6.000 διαρκείας θα πουλούσε. 6.000 ήταν η χωρητικότητα, 6.100 κάπου εκεί θα είναι, με τα καινούρια καθίσματα τα οποία θα μπουν πίσω από την μπασκέτα, όπου βεβαίως να πω ότι εκείνος ο χώρος τον οποίο κατήχαν οι δημοσιογράφοι, εκείνος ο χώρος καταργείται από δημοσιογραφικά και θα είναι κερκίδα η οποία θα φιλοξενεί κόσμο του Άρη. Και τα δημοσιογραφικά θα πάνε πίσω από την μπασκέτα, εκεί όπου θα δημιουργηθεί καινούρια κερκίδα. Θα είναι χαμηλά τα δημοσιογραφικά και από πάνω θα είναι μια κερκίδα στην οποία θα κάθονται φίλαθλοι του Άρη. Ενδεχομένως και οι φιλοξενούμενοι μπορεί να είναι εκεί, ή γιατί οι φιλοξενούμενοι κάθονταν κάτω από τα δημοσιογραφικά όπου υπήρχε διαχωρισμός. Τώρα πλέον δεν θα υπάρχουν δημοσιογραφικά, θα υπάρχει εκείνος ο χώρος, θα δοθεί όλος και οι φιλοξενούμενοι θα είναι όταν έρχονται, αν κάποιοι έρχονται,
φιλοξενούμενοι σε εκείνο το χώρο που θα δημιουργηθεί, το καινούριο χώρο δηλαδή, με έξοδα της ΚΑΕ Άρης, τα οποία θα αναλογιστούν, θα επιμεριστούν με κάποια ενίκεια των επόμενων ετών. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 5. Εγώ σας είπα, έκανα μια σκούπα του ρεπορτάζ όπως κάνω κάθε μέρα 4 με 5 και ακούσατε, μάθατε τα, αυτά που έπρεπε να πω. Από εκεί πέρα να πούμε ότι τώρα θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κώστα Τουτσίδη που είναι έτοιμος έξω από το στούντιο για να μπει να εκφωνεί στο δελτίο ειδήσεων. Έχει πολλές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά πάμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Σε περίπου 4, 5, 6 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Με αιχμή την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και φόντο της φοδρή αντιπαράθεση για την οικονομία, συζητείται από το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρει.